0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: 92.
1: Εσύ ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

έσπρωξε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πρίσμα 92. Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

ξυπνάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πόνας, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: πονάει.
1: Ανθρώπος που πεινάει,
0: ανθρώπος που πεινάει.
1: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Λέω!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου. Άλλη μία εβδομάδα έμεινε για να φύγει και ο Ιούλιος. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Εδώ μαζί σας Γιώργος Αναγνωστόπλος, Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλημέρα από την συννεφιασμένη Ζάκυνθο. Και μάλιστα δίνουν και βροχές σήμερα. Και κάτι γίδες. Καταιγίδες εννοώ.
1: Να είμαστε μαζί, τώρα ζούμε τη στιγμή. Τα κορμιά μας
0: από... Για να δούμε, θα πέσουν μέσα οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε βροχές σήμερα. Και ξέρετε, όταν σταματήσει, πω μετά. Για πολύ κάψα μιλάμε.
1: Μια και μοναδική να έρθει στη ζωή μου, να ταιριάξει στο φίλι μου.
0: Καλημέρα στο φίλο το Διονύση, το Γιακουμέλο. Η πρώτη μας καλημέρα, όπως πάντα. Εκεί γύρω στις 8 παρά, 10 παρά τέταρτο. Πολλές καλημέρες από το φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα φίλε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μου λέει. Σε εσένα και σε όλους. Σε όλους τους ακροατές μας, να είσαι καλά Παρασκευά μου. Το αστέρι για το λουλούδι λέει στη λούμπα θα το βάλω εγώ. Εσύ βάλε τα φωτάκια. Για όσους δεν καταλαβαίνετε, έχω ανεβάσει από χθες το βράδυ αυτή την περιβόητη λούμπα στον απίστευτο αυτό δρόμο, στον πολύπαθο αυτό δρόμο που ενώνει τον δρόμο του αεροδρομίου και τον δρόμο του παλιού κτέου που πάμε για Καλαμάκια. Ναι, αυτή η λούμπα που υπήρχε πάρα πολύ καιρό. Ξαφνικά κάποιοι γείτονες εκεί βάλανε δύο καρέκλες γραφείου. Και για να μην πέσουν οι καρέκλες, βάλανε πάνω μία ρόδα αυτοκινήτου και έναν κόνο για να προειδοποιεί. Μετά την εμπλουτίσανε βάζοντας αυτές τις κορδέλες τις άσπρες κόκκινες, ξέρετε. Και τώρα τελευταία, τις τρεις περίπου τελευταίες ημέρες, υπάρχει και ένα πλαστικό φυτό. Μοιάζει έτσι λίγο σαν φοίνικας, η αλήθεια είναι. Και έγραψα εγώ ότι παιδιά μην το πειράξετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Θα βάλουμε μπαλίτσες, θα βάλουμε λαμπιόνια. Και ξέρετε κάτι, με τα λαμπιόνια θα φαίνεται το βράδυ, γιατί το βράδυ δεν φαίνεται, η αλήθεια είναι. Και θα αναβοσβήνει, οπότε κάποιος οδηγός που θα έρχεται θα βλέπει από μακριά τα φωτάκια και θα προσέχει.
2: Έχω ταξιδέψει μέσα.
0: Λοιπόν, με πήρανε τηλέφωνο χθες το βράδυ και μου είπαν ότι, από τη Δημοτική Αρχή με πήρανε, δεν χρειάζεται να πω ποιος, και μου είπαν ότι, ξέρεις κάτι, εκεί υπάρχει βλάβη. Υπάρχει βλάβη της ΔΕΙΑΣ και γι' αυτό δεν μπορούμε να βουλώσουμε την τρύπα. Τώρα, ειλικρινά, τι να πω τώρα. Υπάρχει βλάβη και δεν τη φτιάχνετε. Προτιμάτε δηλαδή να σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος εκεί, γιατί θα πέσει κάποιος ανθρωπάκος, η αλήθεια είναι. Και αν είναι δυνατόν να το προλάβουμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Τουρκάκης. Αφού λοιπόν μου είπαν ότι είναι θέμα ΔΕΙΑΣ, ας το κοιτάξουνε. Βέβαια, όντως υπάρχει πρόβλημα, γιατί βλέπω νερό συνέχεια. Η λούμπα είναι γεμάτη νερό συνέχεια και αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί τόσο καιρό να έχει νερό και με τέτοια κάψα που κάνει. Άρα όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν πρέπει να το λύσουμε, βρε παιδιά. Γιατί δηλαδή θα πρέπει όλα να γίνονται από το Facebook, να φωνάζουν δηλαδή οι συμπολίτες μας, εγώ από το ραδιόφωνο, για να πάτε να το φτιάξετε. Εσείς δεν το βλέπετε, δεν το ξέρετε, δεν το ακούτε.
2: Πώς
0: δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
2: Πώς να κοιμηθώ.
0: Είμαι εγώ λάθος επειδή έχω μεγαλώσει και έχω ιδιοτροπήσει? Δεν ξέρω.
2: Τι να αναπνοείς.
0: Καλημέρα φίλε μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κακό παιδί μου λέει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Τι να κάνουμε ρε Γιάννη, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
2: Σ' αγαπήσει όλη τη ζωή μου. Πώς να κοιμηθώ, πώς να κοιμηθώ.
0: Έλα ρε Σπυράκο, καλημέρα ρε Σπυράκο, καλημέρα. Σπύρο σου καλά, Iceberg, Γερμανία, Germany, Germany. 16 και σήμερα, yeah. Ξανά στο στρατό πήγες ρε παιδάκι μου, ξανά. Μετράς τις μέρες της επιστροφής στο νησί. Καλημέρα μου λέει και καλό Σαββατοκύριακο και από εμάς. Και μου έχει εδώ φωτογραφία με το γιώκα του, το ο Σπυράκος με τον Ανέστη. Καλημέρα Ανέστη, καλημέρα. Να τον χαίρεσαι και να σε χαίρετε βέβαια. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν Σπυράκο, 16 και σήμερα. Σε περιμένουμε αγόρι μου. Αφροδίτη Μάνου παιδιά, τραγουδάρα για εμάς τους παλιούς.
3: Μου τηλεφώνησες από το γραφείο που σίγουρα απόψε θα με πας σινεμά.
0: Κυρία Μωραΐτη εδώ παρούσα, πάντα κυρία. Καλή σας μέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία Μωραΐτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Καλημέρα στο Σπυράκο και τη Βυργινία από τους Κύπους.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή σιγά σιγά, 11 λεπτά μετά τις 8. Και όποιος άλλος μπει στην παρέα θα τον αναφέρουμε.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 24 Ιουλίου. Είναι της Αγίας Χριστίνης, της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Από ό,τι λοιπόν βλέπω εδώ στο εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιάνα, η Κριστιάνα, η Χρίστα, η Κρίστα, η Χρήστη, η Κρίστη, το Χριστινάκι και ο Αθηναγόρας. Βέβαια δεν γιορτάζουν οι Χριστίνες τώρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάποια σημεία της Ελλάδος γιορτάζουν. Αύριο είναι η κοίμηση της Αγίας Άνης, γιορτάζουν οι Ανούλες αύριο, ναι, δεν θα είμαστε εδώ αύριο, οπότε παιδιά μην τις ξεχάσετε, τις Ανούλες μας. Γιορτάζει η Άννα, η Ανίτα, η Ανέτα, Αναμπέλα, Αναμαρία, Ανέζα, Άνη, Άννα Μαρία, Άννα Ευπράξιος, Ευπράξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Εφη, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς. Χάσαμε, τα ξεχάσαμε. Χρόνια τους πολλά όσοι γιορτάζουν σήμερα και αύριο. Να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται. Και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Δεν θα με νοιάζει να ήταν όλη η ζωή μου βράδυ. Την ομορφιά σου λάχταρο, μόνο εσύ και εγώ. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κόκλα. Καλημέρα Γιώργη μου, λέει από ό,τι βλέπω σε μία ώρα θα ρίξει νερό. Για να δούμε. Καλό θα είναι, καλό θα είναι.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, και ενώ η Μαντό μας λέει μάταια, καλημέρα στην, να καλημερίσουμε και τη Ζωή την Κλαμπάνη που μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα Ζωή, συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο, συγχαρητήρια. Να τον χαίρεστε, να τον χαίρεστε.

0: ήταν η αγάπη.
1: Δεν ξέρω, μας ακούει, είστε μαζί.
0: Συνέστημα σπάνιο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Να δούμε σήμερα αν θα βρέξει τελικά. Ναι, από ό,τι λέει εδώ, από ό,τι βλέπω, σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Μιας και ο Μίνι Καύσωνας που μας ταλαιπώρησε τρεις μέρες, δίνει τη θέση του σε κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι. Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Ανατολική Θεσσαλία, νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια κόκκινη προειδοποίηση. Στις Σποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και πορτοκαλί προειδοποίηση θα έχουμε στα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Λίμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στα νησιά μας, στα Επτάνησα και απέναντι στην Δυτική Πελοπόννησο, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση από, αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία βόρειο-δυτική 4 με 6, ενώ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Το λέγανε ότι την Παρασκευή θα είχε περίπου 10 βαθμούς πτώση. Λοιπόν, η ζωή, η Κλαμπάνη μας ευχαριστεί εδώ. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος μας ακούει. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο. Όλα τα καλά στη ζωή σου αγόρι μου. Πάνε για δουλειά παρεάκι, μπράβο, μπράβο. Έτσι, έτσι, να την προσέχεις τη μαμά.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 8.30 πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 και δεν προβλέπεται παράταση. Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 500 ευρώ.
1: Δυνατός, σε κάθε αγάπη ανθεκτικός, εγώ έχω...
0: Πέφτει σήμερα η αυλαία για τη Μέρι Λίντα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα είναι η κηδεία της.
1: Τους τρελούς, είναι...
0: Λοιπόν, από μαχαιριά λέει στην πλάτη πέθανε η 42χρονη στη Σύρο.
1: Αστινάλε.
0: Για σώστρια. Η οποία πήγε να μας ληστέψει, λέει.

0: γυναίκα δέχτηκε επίθεση από ζευγάρι στο σπίτι τους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ήταν σε άμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα πήγε να τους ληστέψει. Α, ωραία. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σύρου μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε η 42χρονη, η οποία τελικά υπέκυψε στο βαρύ τραύμα που έφερε στην πλάτη. Πρόκειται για διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, τελικά κατέληξε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 42χρονη με κουκούλα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πήγε στο σπίτι ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Για άγνωστο λόγο, υπήρξε λογομαχία αρχικά με την 30χρονη ενίκο του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια του καυγά, εμφανίστηκε και ο σύζυγος της 30χρονης, ο οποίος επιτέθηκε στο θύμα, μαχαιρώνοντάς την στην πλάτη. Η γυναίκα άρχισε να τρέχει αιμόφυρτη μέχρι που έπεσε ανέστητη. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Στην ασφάλεια Σύρου βρέθηκε το κατηγορούμενο ζευγάρι. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, γράφει εδώ το newsy.gr, υποστηρίζουν ότι ήταν σε θέση άμυνας και ότι η γυναίκα πήγαινε για να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι, με αποτέλεσμα εκείνοι να αμυνθούν. Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι των επιγόντων του νοσοκομείου Σύρου, πριν λίγο διοικομίστη νέα γυναίκα μαχαιρωμένη νεκρή. Στο νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε με τη στολή της διασώστριας και φορούσε και γάντια. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, δεν κατάφεραν οι συνάδελφοι να την επαναφέρουν. Ωραία. Ο Κιάμος λέει ότι χτυπήθηκε σε πισόπλατα και... Εδώ λέμε για ένα ίδιο περιστατικό. Ωραία. Τάιμινγκ.
1: Με πείραξε. Καρδιά σε σένα δεν έμεινε. Τι έγινε.
0: Πάντως, εγώ διάβασα εχθές ότι πήγε να ζητήσει τα ενίκια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Εμείς οι δύο που ζήσαμε. Τα όνειρα που κυνηγήσαμε.
0: Για να δούμε άλλες ειδήσεις. Μέχρι να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Το Brent στην οροφή των 100 δολαρίων εν μέσω έντονης διαταραχής στα στενά του Ορμούς. Στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλες ναυτιλιακές οδούς. Φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση και μαζική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, πιθανή νέα εμπλοκή του Ισραήλ.
1: Που κυνηγήσαμε, ξυπνήσαμε και χτύπησες πίσω πλάτα.
0: Προεκλογικό σπριντ της κυβέρνησης ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με εγκαίνια έργων και περιοδίες, με τοπική, εντός αγωγικών η λέξη, με την αντιπολίτευση σήμερα στη Βουλή.
2: Να σε νιώθω σαν μια κάψα στο κορμί.
0: Παλαιό φάλιρο, άγνωστος επιτέθηκε σε γυναίκα στην είσοδο του σπιτιού της, προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα.
2: Το ανήλικο χυλάκι να γευτώ.
0: Στα αθλητικά μας, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έκαναν τη μισή δουλειά και επιστρέφουν στις έδρες τους για να σφραγίσουν την ευρωπαϊκή πρόκριση.
3: Σβήσε τα φώτα.
0: Και τι εννοούμε?
3: Να σε θέλω και να νιώθω σαν τρελό.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο την προσπάθειά τους για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa League και Conference League αντίστοιχα, με σκοπό να φτάσουν στην League Phase των δύο υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και έδειξε χαρακτήρα και έφυγε νικητής από την Πολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου με 3-2 και πιο σωστά 2-3. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη ήταν παραγωγικός και άστοχος στην έδρα της Πάξη και νίκησε με 1-2 μέσα στην Ουγγαρία και έδειξε πως είναι φαβορή για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι ρεβάνς και των δύο παιχνιδιών θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, σε μία εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη συγκεκριμένα. Σε Τούμπα και ΟΑΚΑ αντίστοιχα.
3: Να σε θέλω και να νιώθω σαν τρελός. Και εσύ να είσαι σκόρπια. Σβήσε τα φώτα.
0: Μια μητέρα 5 παιδιών, φίλες και φίλοι, στο Ρέθυμνο, η Ζωή Λεμονάκη, πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό.
3: Σαν τρελός. Και εσύ να...
0: Μπράβο, μπράβο της. Να είναι καλά η γυναίκα που είχε το κουράγιο και να πάει να δώσει πανελλαδικές. Μπράβο της.

να δούμε μία είδηση εδώ που μας κινεί λίγο το ενδιαφέρον. Πώς λέει η ΑΔΕ βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας από τον καφέ. Δεν χρειάζεται να εντοπιστεί, γράφει το πρώτο θέμα.gr, ούτε μία αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας. Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες παρασκευής και οι τιμές πώλησης των προϊόντων. Αυτό δείχνει η απόφαση 1109/2026 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της ΔΕΔ, με την οποία κρίθηκε νόμιμος ο έμεσος προσδιορισμός των εσόδων επιχείρησης εστίασης. Η προσφυγή της επιχείρησης απορρίφθηκε και επικυρώθηκε ο καταλογισμός φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Η απόφαση αποκαλύπτει βήμα προς βήμα πως οι ελεκτές ΣΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτας και τσαγιού, τις δοσολογίες παρασκευής και τα ποσοστά φύρας, δηλαδή τις απώλειες πρώτων υλών κατά την Παρασκευή, για να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, προσδιορίσαν τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα της καφετέριας και η ΔΕΔ επικύρωσε τον καταλογισμό φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχε επιβάλει η ΔΟΗ Τρικάλων. Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2019. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει κατ' επανάληψη σε παραβάσεις μη έκδοση φορολογικών στοιχείων στις 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, 14 και 24 Νοεμβρίου 2019. Με βάση τα ευρήματα αυτά, κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έμεσης τεχνικής ελέγχου της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, η οποία εγκρίθηκε από τον προϊσταμένο της ΔΟΗ Τρικάλων. Μάλιστα. Φως και χρώμα. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι καταλάβατε τι ακριβώς έγινε. Αυτό που σας έλεγα πριν για την Σύρο. Thriller λέει το πρώτο θέμα στον τίτλο με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Πήγε να εισπράξει τρία απλήρωτα ενίκια, αυτό που σας έλεγα, λένε οι δικοί της. Ήρθε απειλητικά με μαχαίρι, λέει ο δράστης. Είχαμε την ανακοίνωση των βάσεων 2026 εχθές. Θα έχουμε μετά τις 9.30 τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στη Ζάκυνθο, τον κύριο Διονύση Πόθο. Είχαμε εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, άνοδος στις ιατρικές, πιέσεις σε οικονομικές. Όλα αυτά στις χθεσινές βάσεις 2026. Να δούμε τι έγινε εδώ στον τόπο μας. Θα μας τα πει ο κύριος Πόθος αναλυτικά. Στάζει νύχτα κοκκινοβάφη. Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου βάζει η εμπριστική ρητορική του Τραμπ. Σφυροκόπημα διαρκείας του Ιράν από τη ΣΥΠΑ. Βίντεο ντοκουμέντο. Ο Αιγύπτιος βγαίνει από το γραφείο του Γεωργίου μετά τη δολοφονία με το λάπτοπ του ποινικολόγου στα χέρια. Ο Μητσοτάκης πάει στη Βουλή για το Σύνταγμα, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και τα πειρά στο Πασόκ για το παρόν. Σφοδρή ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, νέες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της Wildberries. Γιατί η Σαουδική Αραβία επενδύει στα πυρηνικά ενώ κολυμπά στο πετρέλαιο. Τι κρύβεται πίσω από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει Dan 8:30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αστραπόγιανε! Αστραπόγιανε! Βρεβλάκα! Εδώ είμαι! Αν δεν ακούσεις το καλλιτεχνικό σου δεν ξεμπουκάρισε. Πού ήσουν αρε αργόμιστε?
2: Κάτω στο υπόγειο.
1: Τι έκανες?
2: Κυνηγούσα.
1: Τι με κάτσες?
2: Όχι ποντίκια. Αντί να φάνε το τυρί της φάκας, φάγανε τρεις πετσέτες και δύο μαξαλερωθήκες.
1: Τα φάγανε όλους διόλου ή τα τρυπήσανε?
2: Όχι μόνο τα τρυπήσανε, αλλά τα κάνανε και τρύπες.
1: Δεν πειράζει, θα τα πουλήσω μέσα και ντυτά. Άντε τώρα, σούρε να πάρεις καμιά εφημερίδα να εξημερωθώ γύρω από τη δίκη.
2: Πάω! Καλά ρε Ταμπτάκου, άμα δεν έχει φωτογραφίες σε εφημερίδα, πώς θα τη διαβάσεις, αφού γράμματα δεν ξέρεις?
1: Θα βάλω να μην τις μεταφράσουνε ρε, με το χρήμα όλα γίνονται.
3: Σοβαρά, τα βλέπω πολύ σοβαρά τα πράγματα, Ταμπτάκο.
1: Λες να χρειαστεί εντατικά παρακολούθηση?
3: Αν δεν βρεθεί ένας αξιόπιστος μάρτυρας να βοηθήσει με την κατάθεση του την Καρολίνα, αυτός ο βιαστής θα βγει πάλι λάδι.
1: Τι λέρε Τανάση, έμπιδα με άνευτη συγκαταθέσεω τη πηδουμένη, έμαθα ονόμαστε και από πάνω. Σιγά μην του δώσουν και μετάλλιο για εξαιρετικές πράσεις του αλήτη.
3: Εδώ το λέει καθαρά. Κανένας από τους μάρτυρες δεν την υποστήριξε όπως έπρεπε. Όλοι τα μασάνε.
1: Τι μασάνε δηλαδή?
3: Ένα, δεν αποκλείεται λένε, οι εφημερίδες βέβαια το λένε, ο βιασμός λέει να έγινε με τη θέλησή της.
1: Λες ρε Τανάση, λες να μου το έπαιζε παρθένα εμένα η Καρολίνα και να έκανε εξωσχολικές αρπαχτές με τον κάθε αποτυχόντα?
3: Εγώ το αποκλείω. Πάντως είμαι σίγουρος ότι μόνο είναι σαν αγάπηση.
1: Μην το λες αυτό, γιατί καμιά φορά αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις.
3: Αδύνατον. Πάντως και αυτό που κάνεις να μην τη μιλάς και να μην τη βοηθάς στις δύσκολες στιγμές της, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Γιατί μ' αρέσει εμένα, ρε Τανάση? Έχει κάνει το κούτελό μου σαν δορυφορική κεραία. Περπατάω στον δρόμο και πιάνει το κεφάλι μου ράι ούνο, ράι ντουό, σιένεν.

37 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από αυτό, από το μικρόφωνο. Και μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, και σήμερα θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 10. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόγα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι και το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Καλημέρα στο φίλο το Διονύση τον Πέτα. Διονύση μου, καλημέρα. Ναι, το έχουμε πει από χθες. Σου στέλνει εδώ ένα link. Σε ευχαριστώ πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ασχοληθώ και με αυτό τώρα. Ένα πρόβλημα που το ανέδειξε χθες με πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Ερμής. Σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Καλημέρα στην Αθηνά την Μάργαρη. Καλημέρα Αθηνά μου. Πάνω, χέρια ψηλά. Bonjour σε όσους ξύμνησαν σε σαλέ. Στα παιδιά του λαού, καλημέρα. Αυτό μου έστειλε. Να σε καλά ρε Αθηνά. Μας κάνεις και χαμογελάμε, να σε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Ερμή σήμερα. Τι λέει για το... για το θέμα που ανέδειξε χθες ως πρώτο, δηλαδή τα σημάδια... για τα συμπτώματα λεπτοσπύρωσης που εμφανίζονται σε έναν 58χρονο συμπατριώτη μας, σε ένα συμπολίτη μας.
1: Μια σου λέξη, μια σου λέξη, σου ζητιανεύσα μια λέξη, τώρα κι αν το δάκρυ τρέξει.
0: Όχι, Διονύση μου, δεν το κρύβουν. Έχει αναδειχθεί από χθες το πρωί.
1: Είναι πια πολύ αργά.
0: Και θα σου πω τώρα, Λοιπόν, γράφει σήμερα και σήμερα η εφημερίδα Ερμής. Νοσοκομείο, κρίσιμες ώρες για τον 58χρονο Ζακυνθινό στη ΜΕΘ. Έχει υποστεί σύψεμία και υποστηρίζεται μηχανικά. Και σε παραπέμπει στη σελίδα 7 για να διαβάσεις το ρεπορτάζ.
1: Όλα τελειώσανε για μας, όλα τελειώσανε για μας και ας μ' αγαπάς.
0: Να ενημερώσω το φίλο το Διονύση, τον Πέτα, που μου έστειλε τώρα το μήνυμα και το link και μου λέει αν το σιωπούν εδώ. Εχθές λοιπόν η εφημερίδα Ερμής στο πρωτοσέλιδό της έγραψε «Με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης στην ΜΕΘ συμπολίτης μας. Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονο συμπολίτης μας από το καταστάρι, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων».

Και σήμερα η εφημερίδα λέει ότι έχει υποστεί ο Ζακυνθινός 58χρονος σιψεμία και υποστηρίζεται μηχανικά. Εχθές λοιπόν μίλησα, όταν έμαθα το νέο αυτό, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο των νοσοκομειακών ιατρών εδώ στο νοσοκομείο μας, τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, ο οποίος δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Μου είπε όμως ότι τα συμπτώματα προς τα εκεί πάνε, για λεπτοσπύρωση δηλαδή, και ότι έχουν σταλεί οι εξετάσεις μικροβιολογικές και περιμένουμε τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, μάλλον σήμερα. Μάλλον σήμερα. Έχουν σταλεί, από ό,τι έμαθα μετά από άλλον γιατρό, γιατί μίλησα και με τον κύριο Θανάση Μάρκου, τον υπεύθυνο της μικροβιολογικής και των της αιματολογικής στο νοσοκομείο μας. Μου είπε λοιπόν ότι έχουν σταλεί στη Θεσσαλονίκη σε ένα ειδικό εργαστήριο και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πιέσαμε, μου λέει, να τα γνωρίζουμε τώρα για τη μεσολαβή Σάββατο Κυριακό, να τα ξέρουμε δηλαδή σήμερα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, από όλη την Ελλάδα στέλνονται συνέχεια εξετάσεις εργαστηριακές για να δοθούν άμεσα τα αποτελέσματα. Περιμένουμε λοιπόν, μακάρι να βγουν σήμερα και μακάρι να διαψευστούν όλοι και ο άνθρωπος αυτός να γυρίσει σύντομα στην οικογένειά του. Περιμένουμε. Και για το θέμα αυτό η εφημερίδα Ερμής πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα σήμερα γράφει: πλήρης αποτυχία της μειοκτονίας των τελευταίων μηνών. Εντείνεται η ανησυχία της κοινή γνώμη για τον υπερπληθυσμό των τροχτικών. Πράγματι, παιδιά, όπου και να πάτε, σε όποιο σημείο του νησιού και να πάτε, βλέπετε τροχτικά. Παντού όμως, παντού. Κι άλλος λοιπόν συμπολίτης μας με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Βέβαια, ο άνθρωπος βρίσκεται στην εντατική και όπως σας διάβασα πριν από λίγο από τον Ερμή, την εφημερίδα Ερμής, έχει υποστεί σιψεμία και υποστηρίζεται μηχανικά. Έχουμε ήδη δύο θύματα από λεπτοσπύρωση και το ένα εξ αυτών στη θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι να ετοιμαζόμαστε να πάμε στα πανηγύρια, να βγαίνουμε με τα κουστούμια μας και τις γραβάτες μας και να χαμογελάμε και να λέμε τα κάνουμε όλα για τον πολίτη. Μα τι κάνετε για τον πολίτη? Τι κάνετε για τον πολίτη, αλήθεια τώρα? Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Ποια μειοκτονία? Απευθείες αναθέσεις. Γρήγορα, γρήγορα, μόλις είχαμε το θάνατο του συμπολίτη μας πριν από λίγους μήνες από ένα χωριό του νησιού, απευθείας αναθέσεις, αμέσως να βγάλουμε ανακοινώσεις και μετά τα ξεχάσαμε όλα. Γιατί ερχόταν καλοκαίρι και ετοιμάζαμε το χάρτη να δούμε σε ποια πανηγύρια θα πάμε. Ταξιδάκια, πανηγύρια και όλα καλά, όλα ανθυρά. Μη μας κατεβάζετε από το συννεφάκι μας. Μη μας πειράζετε, γιατί περνάμε όμορφα, ζούμε το όνειρό μας. Θα το βάλω τώρα, θα το βάλω. Δεν μπορώ, με τσιγκλάτε και θα το βάλω.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Θα ασχοληθούμε την Δευτέρα με το θέμα αυτό, με τη λεπτοσπήρωση. Θα έχουμε καλεσμένους εδώ να συνομιλήσουμε. Θα πρέπει όλοι μαζί να τραγουδήσουμε αυτό το ύμνο, μου γράφει εδώ η κυρία Μωραΐτη. Δυνατά, φωναχτά, μήπως και μας ακούσουν. Τι να ακούσουν, κυρία Μωραΐτη? Τι να ακούσουν? Όταν ζεις το όνειρό σου και όταν είσαι κλεισμένος μέσα στο συννεφάκι σου, δεν ακούς τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα, δεν σε νοιάζει τίποτα. Πέθανε άνθρωπος από λεπτοσπήρωση και τώρα, αν είναι τα συμπτώματα αυτά στον 58χρονο λεπτοσπήρωσης και ο άνθρωπος είναι στην εντατική, δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρουν μπροστά αυτοί οι άνθρωποι? Τι άλλο πρέπει να γίνει?

Παιδιά, ειλικρινά, το διαβάζω και στο Facebook, το βλέπω κι εγώ ο ίδιος. Όπου και να πας, βλέπεις τροχτικά. Παντού. Μέσα στην πόλη. Γεμάτη. Δηλαδή, δεν νοιάζει κανένα, ναι. Κι άλλοι πολλοί που ελπίζουν σε κάτι δεν γεμίζουν το μάτι. Παντού προβλήματα, παντού. Όπου και να σηκώσεις, ό,τι και να σηκώσεις, από κάτω είναι γεμάτο προβλήματα. Δηλαδή, δεν ξέρω ειλικρινά, δεν... Αλλά και εμείς δεν αντιδρούμε. Εδώ δεν αντιδρά κανένας. Εδώ βλέπω, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε διάφορα προβλήματα, αλλά δεν θέλει κανένας να βγει στο ραδιοφωνό. Παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί τι φοβάστε? Ειλικρινά τώρα, τι φοβάστε? Αλλά μας αρέσει να είμαστε διπρόσωποι. Δηλαδή, από τη μία να βρίζουμε, αλλά να μην λέμε όνομα, να τα λέει ο Αναγνωστόπουλος. Και από την άλλη, αν δούμε αυτόν που βρίζουμε, να του λέμε: έλα ψυχή μου, τι κάνεις καμάρι μου. Και να το χαϊδεύουμε στην πλάτη. Και μόλις φύγει, να τα γνωστά. Φάσκελο κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Άρα, μη διαμαρτύρεστε κι εσείς ρε παιδιά, ότι δεν πάει τίποτα καλά. Μη διαμαρτύρεστε, βγείτε να τα πείτε. Εδώ είμαστε. 44.000 2695 0.

0: Εδώ ένας φίλος μου λέει, τα ποντίκια στον δρόμο παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και μόνο. Εγώ το ξέρω. Αυτοί το ξέρουν. Οι υπεύθυνοι. Ξέρουν, θα μου πεις, αλλά εντάξει. Έχουν άλλες έγνοιες. Έχουμε καμία άλλη εκδήλωση, θα βραβεύσουμε κανέναν άλλον, έρχεται καμία βράβευση, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Από βραβεύσεις είμαστε ωραίοι, γυαλισμένα τα παπούτσια, καθαρό υποκάμισο, γραβατούλα γκραντ, κουστούμάκι, φορεματάκι ωραίο και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ναι, εντάξει. Εδώ ο Ντένις ο Μαλαπέτσας εύστοχα και εύλογα ρωτάει ο άνθρωπος. Για ακούστε λίγο. Καλημέρα Γιώργο μου λέει. Έχουν πεθάνει δύο συμπολίτες μας και δεν είδαμε να συγκινούνται οι τοπικοί μας άρχοντες. Αν υπάρξει κρούσμα με τουρίστα, μπορούμε να διανοηθούμε τι θα γίνει? Βέβαια, εκεί θα πέσουν όλοι απάνω, φίλε Ντενί. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Γιατί θα βγει εκτός συνόρων.
1: Γιατί σε αγαπώ πολύ. Κάνε πάσα λίγο.
0: Εκεί θα έχουμε προβλήματα. Τώρα εδώ σου λέει, εντάξει μωρέ, θα τον εκλάψουν εκεί οι συγγενείς και οι φίλοι. Και μετά θα ξεχαστεί. Όπως ξεχνιούνται πάρα πολλά. Για ρωτήστε όμως αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, τι τραβάνε, τι τράβηξαν και τι τραβάνε και τι θα τραβάνε.
1: Τρελαθώ, θα σπάσω πια τα κανάτια με μια νυχιά.
0: Γιατί δεν ήταν κάτι, δεν ήταν μια αρρώστια όπως η επάρατη νόσος που ήρθε και εντάξει δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ή ξέρω εγώ έφταιγε ο συγχωρεμένος ας πούμε και έφυγε από τη ζωή. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα.

0: Catiusha. Vamos a bailar a eso.
1: Oye, está la pena. Mi.
0: Ya tires.
2: Καλημέρα στο φίλο το... και τον κουμπάρο μου, τον Στέλιο τον Ραψουμανίκη. Γεια σου Στελάρα, καλημέρα.
3: Το πορτοφόλι μου πληγεί. Όλο τις καλύζεις, τα κάτι φροντίζεις τι.
2: Ο Άξιο Μαρμαράς μας στέλνει εδώ, καλημέρα εκεί. Πριν δύο μήνες λέει το είπαμε αυτό με τις χωματερές δίπλα στο αεροδρόμιο. Και δεν μου απάντησες.

0: μία μπορώ, μα είμαι...
1: Λοιπόν, το θέμα με τη λεπτοσπήρωση έχει πάρει διαστάσεις και εκτός νησιού, να ξέρετε. Έχουν αναφερθεί και site μεγάλης εμβέλειας. Λεπτοσπήρωση στη Ζάκυνθο εντοπίστηκε. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις. Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ο 56χρονος λέει εδώ, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια. Και το ρεπορτάζ λέει, ύποπτο κρούσμα λεπτοσπήρωσης ανιχνεύθηκε, συγγνώμη, στη Ζάκυνθο, καθώς ο 56χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου με πολυοργανική ανεπάρκεια. Η ΕΡΤ μεταδίδει πως αύριο Παρασκευή αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί ο 56χρονος στη Ζάκυνθο για να διαπιστωθεί εάν νοσεί με λεπτοσπήρωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εργάζεται στον πρωτογενή τομέα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Τις τελευταίες 10 ημέρες ο 56χρονος νοσούσε με πυρετό, ωστόσο δεν είχε μεταβεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα για να υποβληθεί στις απαιτούμενες εξετάσεις. Αξίζει να υποθεί πως στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα, καθώς μόνο τον περασμένο Απρίλιο επιβεβαιώθηκαν 4 κρούσματα λεπτοσπήρωσης, με το ένα εξ αυτών να είναι θανατηφόρο. Στο σημείο είχε σπεύσει και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο έλαβε μέρος σε κλειστή σύσκεψη για τη διαχείριση της κατάστασης. Διαφημίσεις.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
10: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
11: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα?
10: Ποια άπαντα θέλετε?
11: Γενικώς.
10: Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
11: Ναι, του Καριοφίλη.
10: Καριωτάκη.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Βεβαίως.
11: Τα βρήκατε?
10: Βεβαίως. Σας έφερα τα άπαντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία.
11: Ορίστε.
10: Τα άπλα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση.
11: Ναι.
10: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
11: Του Μιτέ.
10: Όχι, Μινέ.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
11: Μάλιστα. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
10: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
11: Ζισκάρ.
10: Ζισκάρ.
11: Ζισκάρ, ναι.
10: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
11: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ. Αρνάκι άσπρο και παχύ.
12: Σας αρέσει η πίεση?
11: Τι μου είπατε, δεσποινής μου? Χωρίς πίεση δεν ζω.
12: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
11: Ναι. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό.
12: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιοτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
11: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατόν να μην αρέσει σε μένα? Έλιοτ. Σεφέρης.
12: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας.
11: Θοδωράκης.
12: Σεφέρης.
11: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
12: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που του αρέσει τόσο πολύ η ποιήση. Εύα.
11: Μπαγλαμάς. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ η ποιήση, δεν πάμε κάπου να μιλήσουμε? Όχι κάτω από τα ταβάνια. Έξω στη φύση, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη θάλασσα.
12: Δεν έχω αντίρρηση.
10: Δυστυχώς το βιβλίο που μου ζητήσατε δεν υπάρχει.
11: Ποιο βιβλίο?
10: Η μελέτη του Πουλόφσκι.
11: Δεν πειράζει, τυλίχτε μου τα σε ένα χαρτί, σε ένα λαδόχαρτο αυτά και... πόσο κάνουν?
10: 2.000 δραχμές.
11: 2.000? Αυτές είχα 1500.
10: Ήτανε, είναι καινούργια στιγμή, αυτή είναι σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Να πούμε καλημέρες, πολλές καλημέρες και στο φίλο το Γιάννη το Δεσίλα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλή δουλειά φίλε. Θα το ξαναβάλω εγώ το όνειρο ζω, θα το ξαναβάλω.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα που διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Το οποίο με παραπέμπει στο newsauto.gr και λέει: έτσι θα καταγγείλετε την κατάληψη δρόμων και πεζοδρομίων. Η ψηφιακή εφαρμογή My Street περνά στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της, αποκτώντας νέες δυνατότητες που διευρύνουν σημαντικά το ρόλο της στην προστασία και την καλύτερη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. Στόχος είναι να μην αποτελεί πλέον μόνο ένα εργαλείο καταγγελιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, αλλά μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα ενισχύει την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είμαι εδώ. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας. Μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη, οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις νόμιμες παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως εκείνες που αφορούν τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις, και να ελέγχουν αν τηρούνται τα όρια που έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν αυθαίρετη κατάληψη ή υπέρβαση της παραχωρημένης έκτασης, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε καταγγελία, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, μέσω των κωδικών TaxisNet. Λέει άλλα πολλά εδώ. Πάμε σε άλλο θέμα. Είπαμε, σχετικά με τις βάσεις θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον κύριο Διονύση Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο νησί μας.

0: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, έχουμε καλεσμένοι εδώ στο στούντιο και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί έχουμε μια κοπέλα πάρα πολύ δραστήρια. Και βέβαια είναι δραστήρια γιατί είναι δραστήριος και ο μπαμπάς. Η αλήθεια είναι. Μαζί μας είναι η Αλίκη Λογοθέτη. Καλημέρα, Αλίκη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά. Νιώθω λίγο χειμώνας, αλλά είμαι καλά.
1: Ναι, μου το έπεσε. Ξύπνησες και είδες. Καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
2: Καμία απολύτως.
1: Κάτι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζουμε μια φοβερή συναυλία.
1: Ναι.
2: Τη Δευτέρα 27 του μήνα στο Υπαίθριο Θέατρο. Είχε την Ατάσα Μποφίλιου. Και είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Έχει να έρθει 2 χρόνια. Έρχεται με καινούργια παράσταση, η οποία είναι και επαιτειακή. Γιορτάζει 20 χρόνια καριέρας. Οπότε έχει μαζέψει τραγούδια από κάθε δίσκο της. Και επειδή πήγα και την είδα την παράσταση κιόλας πριν τη φέρει εδώ, είναι απίστευτο πρόγραμμα και απίστευτη η μπάντα που έρχεται μαζί.
1: Ναι. Ποιοι άλλοι είναι μαζί της?
2: Μαζί της είναι ο Θέμης Καραμουλατίδης, ο οποίος έχει κάνει όλες τις ενορχιστρώσεις και επίσης παίζει πιάνο και τραγουδάει στη συναυλία.
1: Θα τον ακούσουμε λίγο, έχω ετοιμάσει, ναι, για πες.
2: Τέλεια. Είναι όλη της η μπάντα, ο Γιώργος ο Καρδιανός, ο Γιώργος ο Μπουλντής, ο Άρης ο Ζέρβας, ο Μανώλης ο Γιαννίκιος.
1: Θα θυμάσαι όλα απ' έξω, ε?
2: Ο Γιώργος ο Κάστανος, εντάξει. Έχουμε και μία αλφα σχέση.
1: Okay.
2: Έχω δει και αυτή τη συναυλία πάρα πολλές φορές πλέον, οπότε.
1: Ναι, σωστά.
2: Έχω μία εμπειρία. Και επίσης έχουμε opening act τη Μυρτώ Βασιλείου, την οποία την είχαμε δει στο Πορτοκάλι πέρυσι, όσοι είχαμε πάει.
1: Ναι, ναι.
2: Η οποία συνεργάζεται με την Ατάσα κατά καιρούς. Είχαν κάνει μαζί και το αφιέρωμα στο Θοδωράκι που είχε γίνει στο Ηρώδιο και στο Λυκαβιτό και στη Θεσσαλονίκη. Η οποία θα ανοίξει τη συναυλία, θα παρουσιάσει το δικό της καινούριο δίσκο που λέγεται Ακούς τι λένε, το οποίο έχει γράψει ο Ρέστος Ντάντος. Πολύ γνωστός και ενορχιστρωτής και γενικά τραγουδοποιός. Όπως τα Τακούνια για καρφιά, το νερό στη βάρκα είναι κάποια από τα τραγούδια που έχει γράψει. Και γενικά θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για όποιον θέλει να έρθει να το δει.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Νατάσα. Και να πούμε είναι το μέτρημα, έτσι, ένα φανταστικό τραγούδι. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ και είναι και επίσης το τραγούδι που έχει ονομαστεί η παράσταση από αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Λοιπόν, και με χαλή την Νατάσα. Διοργάνωση βλέπω εδώ, Live All. Είναι η δικιά σας επιχείρηση, είναι η εταιρεία που
1: είναι
0: διοργανώνει. Έχετε διοργανώσει και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, Αλίκη?
1: Είχαμε κάνει πέρυσι λίγο, όχι τόσο εμείς, mm-hmm. αλλά τα ραδιόφωνα εδώ, Στίγμα, Πρίσμα, mm-hmm. Μπράβο, Island κτλ. Τον Πάνο Βλάχο στον Αυριακό.
0: Σωστά, σωστά. Α, ναι, okay.
1: Αλλά τώρα έχουμε και δικιά μας ονομασία, οπότε θεωρώ ότι είναι πιο εδρεωμένο,
0: ναι, σωστά,
1: πλέον.
0: Να ευχηθούμε καλοτάξιδο αυτή η εταιρεία, να πάνε όλα καλά και να μας φαίνεται τέτοια ονόματα και να μας διασκεδάζετε, γιατί επειδή η ζωή, Αλίκη μου, είναι πάρα πολύ δύσκολη και το βιώνεις και εσύ πλέον, γιατί έχεις μεγαλώσει και έχεις μπει στο στίβο της ζωής. Αυτό που θέλουμε είναι έτσι να νιώσουμε 2, 3, 4 ώρες ευχάριστα. Και νομίζω ότι θα το νιώσουμε πάρα πολύ αυτό τη Δευτέρα με αυτή την υπέροχη φωνή της Νατάσας, αλλά και του Καραμουρατίδη και του Ευαγγελάτου, έτσι.
1: Ναι, ο Ευαγγελάτος βασικά είναι αυτός που έχει γράψει όλους τους στίχους και δεν ακολουθεί.
0: Okay.
1: Αλλά είναι.
0: Α,
1: είναι
0: δεν τραγουδάει, στην... ο Γεράσιμος δεν είναι.
1: Ο Γεράσιμος είναι, ναι. Αλλά είναι λίγο κρυφός μάγος στην κατάσταση, θα έλεγε κανείς, γιατί έχει γράψει τα πάντα, αλλά είναι στην απέξω.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τραγούδια δηλαδή της Νατάσας και του Καραμουρατίδη που θα ακούσουμε είναι και από τον...
1: Όλα είναι δικά του.
0: Είναι όλα δικά του, mm-hmm. Μπράβο, μπράβο. Θα είναι μαζί μας, έτσι?
1: Φυσικά.
0: Γιατί το βλέπω στην αφίσα, οπότε θα είναι μαζί μας.
1: Ναι, ναι, ναι, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ναι.
0: Θα τον γνωρίσουμε για αυτόν. Μάλιστα, για να ακούσουμε λίγο. Α, φύγαμε από εκεί, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, Αλίκη μου, να σε ρωτήσω, τι θα ακούσουμε τη Δευτέρα, τι είδους μουσικής δηλαδή?
1: Λοιπόν, επειδή όπως είπα και πριν, είναι κάπως έχει διαλέξει και έχει συλλέξει βασικά τραγούδια από κάθε σταθμό της καριέρας της, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει μόνο το γνωστό έντεχνο που είναι η Νατάσα, έχει και λαϊκό. Όχι τόσο πολύ βέβαια όσο το έντεχνο, γιατί okay, έχουμε τις αξίες μας. Και αρκετή pop, θα έλεγε κανείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επίσης έχουν κάνει και μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση ορχιστρικά, δηλαδή και τα παιδιά που παίζουν τα μουσικά όργανα έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία στισήματα και πάρα πολύ ωραίες διασκευές σε κομμάτια, γιατί ας πούμε έχει και καμιά δύο διασκευές, όπως πούμε, κάποια κομμάτια του Πορτοκάλογλου μέσα.
0: Wow.
1: Για αυτούς που είναι fans και θα ενδιαφερθούν.
0: Σωστά, σωστά. Καλά κάνεις, ναι, και το λες.
1: Ναι. Οπότε γενικά είναι αρκετά διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θεωρώ ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτό τα 20 χρόνια που θέλει να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τι ώρα ξεκινάμε, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία και τι ώρα πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και...
1: Λοιπόν, ξεκινάμε αυστηρά 9 και 4, ωραία, διότι θα έχουμε θέμα με την ώρα κοινής ησυχίας. Οπότε 9 και 4 γράφει αφήσα, 9 και 4 όντως ξεκινάμε. Δεν το πάμε με το ελληνικό στυλ, είμαστε 9 και 4 ξεκινάμε.
0: Okay.
1: Αλλά οι πόρτες ανοίξουν στις 8 και 4, ακριβώς επειδή όποιος θέλει να κάτσει πολύ μπροστά θα μπορεί να προλάβει τη θέση του, μιας που είναι το θέατρό μας. Έρχεσαι κάθεσαι όπου θες, δεν υπάρχουν αριθμημένες κτλ. Οπότε εγώ θα πρότεινα 8.30 ώρα κοπιάστε όσο
0: ακριβώς,
1: θέλετε,
0: ακριβώς,
1: για να είστε αρκετά μπροστά, να μπορείτε να χορέψετε, να μπορείτε να τραγουδήσετε, να μπορείτε να σηκωθείτε. Αυτό βασικά.
0: Αν θέλω να έρθω, μπορώ να κάνω προπόληση και αν ναι, είναι πιο φθηνό το εισιτήριο στην προπόληση από, από αυτό που θα έρθω να το πάρω εκεί?
1: Λοιπόν, έχουμε τρία επίπεδα, θα έλεγε κανείς. Έχουμε ηλεκτρονική προπόληση στην ticketservices.gr, όπου είναι το πιο φθηνό μας εισιτήριο και είναι στα 20 ευρώ.
0: Okay.
1: Μετά έχουμε φυσική προπόληση στο Dezabrou κάθε μέρα μέχρι τις 8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 έξω από το σύννεφο Όσκολος, που είναι ελάχιστα πιο ακριβό εισιτήριο, αλλά και πάλι είναι γύρω από αυτό το πλαίσιο. Και προφανώς θα έχουμε και στα ταμεία του θεάτρου, εφόσον περισσέψουν εισιτήρια, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένα αυτή τη στιγμή. Και θα είναι...
0: Έχει γίνει τόσο μεγάλη προπόληση.
1: Έχει γίνει αρκετά μεγάλη
0: προπόληση.
1: Νιώθω ότι γενικά υπάρχει μια αγάπη στην Νατάσα κάθε φορά που έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Και ίσως επειδή είναι και το επαιτειακό, κάπως να ξύπνησε λίγο μια επιθυμία έτσι, μεγαλύτερη. Ναι, και θα έχουμε και στα ταμεία του θεάτρου που, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι λίγο πιο ακριβά, διότι είναι τελευταία στιγμή και είναι ό,τι έχει απομείνει.
0: Μάλιστα. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά να ακούσουμε λίγο Θέμη Καραμουρατίδη, να καταλάβει ο κόσμος έτσι.
1: Αμέ.

0: να κάνω marketing για καλλιτέχνες.
1: Τι έχεις τελειώσει, Αλική?
0: Μουσική δημοσιογραφία. Αλλά το πήγα. Ναι, στο Λονδίνο.
1: Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Αλλά το πήγα προς τη φωτογραφία και το βίντεο επειδή. Κάπως ο χώρος της δημοσιογραφίας δεν μ' άρεσε τόσο πολύ,
1: και
0: ειδικά
1: καλά
0: τα περιοδικά και οι εφημερίδες και τα λοιπά.
1: Μακριά.
0: Οπότε πήγα στη φωτογραφία βίντεο με σκοπό να κάνω ντοκιμαντέρ. Και κάπως τώρα καταπιάνομαι με άλλα 50 πράγματα, δηλαδή γραφιστικά, marketing, social media, τα πάντα.
1: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Ευχαριστώ. Και βοηθάς και τον μπαμπά, σίγουρα. Είναι ο Στάθης ο λογοθέτης, να πούμε, ο μουσικός παραγωγός, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά σχολιάζει την καθημερινότητα και καλά κάνει στον Στίγμα 97,6. Μια πολύ ωραία φωνή έτσι που μας ταξιδεύει. Να σου πω κάτι, ανέκαθεν ήμουνα φαν του μπαμπά και λέω ήμουνα γιατί πλέον κάνουμε την ίδια ώρα όπως καταλαβαίνεις και δεν μπορώ να τον ακούσω πλέον και στεναχωριέμαι, η αλήθεια είναι, γιατί μου αρέσει αυτό το πηγαίο χιούμορ που έχει ο μπαμπάς.
0: Εντάξει, εγώ ανέκαθεν χαμήλωνα το ραδιόφωνο κάθε φορά που άκουγα τον μπαμπά γιατί τον ακούω αρκετά στο σπίτι και δεν ήθελα να τον ακούω κι άλλο.
1: Έτσι.
0: Οπότε έβαζα μουσική από το Spotify και ήμουνα μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και να πούμε πάλι έτσι 2-3 πράγματα, γιατί κάποιοι φίλοι μπήκαν στη ραδιοφωνική παρέα τώρα, οπότε δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Μαζί μας είναι η Αλίκη Λογοθέτη, μια αξιόλογη κοπέλα, η οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε σήμερα. Και είναι καλό να ξέρεις, Αλίκη μου, για τον τόπο μας να υπάρχουν νέα παιδιά σαν και σένα, να μένουν εδώ. Δεν ξέρω βέβαια στην πορεία της ζωής σου τι θα κάνεις, αλλά είναι πάρα πολύ θετικό να υπάρχουν αυτά τα παιδιά και να προσπαθούν με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να πάνε αυτόν τον τόπο πιο μπροστά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις για άλλη μια φορά. Τη Δευτέρα έρχεται η Νατάσα Υποφίλιου, σε μια μοναδική συναυλία που θα γίνει στο θεατράκι μας, το ωραίο μας θεατράκι εκεί το Υπαίθριο. Για πες μας.
0: Λοιπόν, ναι, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου έρχεται η Νατάσα Υποφίλιου μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και όλη της την μπάντα. Τη συναυλία την ανοίγει η Μυρτώ Βασιλείου, που επίσης είναι μια φοβερά ταλαντούχα τραγουδίστρια.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουμε ώρα έναρξης 9 και 4 αυστηρά, με όχι ελληνικά δεδομένα, 9 και 4 αυστηρά.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Και μετά 8 και 4 θα ανοίξουμε πόρτες, να μπορείτε να έρθετε όσο νωρίτερα θέλετε, να πιάσετε τη θέση που θέλετε, όσο μπροστά στη σκηνή επιθυμείτε. Και έχουμε προπόληση ηλεκτρονικά στην ticketservices.gr και σε φυσικά σημεία στον Τεζαμπρού, όλη μέρα μέχρι τις 8 το απόγευμα και μετά από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 το βράδυ μπροστά από το Σινεφόσκολος.
1: Και όσοι δεν προλάβουν.
0: Και όσοι δεν προλάβουν, προφανώς θα έχουμε εισιτήρια στα ταμεία σε μια λίγο πιο ακριβή τιμή λόγω του τελευταία στιγμή.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε προμηθευτείτε νωρίτερα, εγώ θα πρότεινα.
1: Έτσι. Να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι αυστηρά θα αρχίσει η 9 και 4, γιατί ξέρεις κάτι, επειδή είμαστε Έλληνες και λέμε εντάξει μωρέ, 9 και 4 θα ξεκινήσει, καλά κατά τις 10 θα ξεκινήσει γιατί δεν θα έχει προσέλευση, θα περιμένουν την προσέλευση ή ξέρω εγώ μπορεί να υπάρχει συνωστισμός στα ταμεία και θα περιμένουν να μπει ο κόσμος μέσα. Οπότε 9 και 4, άντε 9 και 20 το πολύ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
0: Είμαστε προς το παρόν όλοι έχουμε συμφωνήσει στο 9 και 4 και γι' αυτό ανοίγουμε και τις πόρτες μία ώρα νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχει χρόνο ο κόσμος να έρθει, ακριβώς, να κάτσει, να προμηθευτεί κάποιο ποτό, γιατί θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο βαν που θα φτιάχνει κοκτέιλ έξω από το θέατρο.
1: Για πες.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι η μικρή λεπτομέρεια.
1: Αυτές κάνουν τη διαφορά όμως.
0: Θα έχουμε κάποια παιδιά με ένα βαν το οποίο από ό,τι ξέρω πάει σε διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ναι, το ξέρουμε. Ένα Volkswagen, δεν είναι αυτό το βαν.
0: Ακριβώς, ένα πολύ όμορφο και θα φτιάχνει κοκτέιλ για όποιον θέλει να προμηθευτεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Εκτός από την κλασική καντίνα με το popcorn που έχουμε κάθε φορά έξω.
1: Εντάξει,
0: οκ,
1: ναι, εκεί υπάρχει σε όλα τα
0: events. Οπότε έχουμε και κοκτέιλάκια για όποιον θέλει.
1: Ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ έξυπνο αυτό. Έξυπνο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, Αλίκη μου, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Δεδομένη, γιατί από ό,τι μας είπες πάει και πολύ καλά η προπόληση. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί τραβάει η Νατάσα. Είναι ένα πολύ καλό όνομα στο χώρο της μουσικής. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, μας έκανες τη τιμή και ήρθες εδώ. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να δούμε και μια έτσι ακόμα συναυλία. Δεν ξέρω, βέβαια πάμε για του χρόνου, γιατί δεν μπορεί δύο σε μία σεζόν.
0: Δεν υπάρχει χωρητικότητα στις ημερομηνίες του θεάτρου, βασικά.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Τα βράδια που θα λείπεις θα αποφεύγω να μιλάμε και στο σπίτι να με

0: 27 λεπτά μετά τις 9. Βλέπω εδώ από το παράθυρο βρέχει έξω. Μπορεί να με ενημερώσει κάποιος.
1: Χωρίς μια αγκαλιά σταθερή.
0: Όπα.
1: Η αγάπη.
0: Για στείλτε κανένα μήνυμα, ρε παιδιά.
1: Σχάπη.
0: Σε εμάς εδώ τους φυλακισμένους.
1: Η αγάπη.
0: 27 λεπτά μετά τις 9 θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο νησί μας, τον κύριο Διονύση Πόθο, να μας πει για τις επιτυχίες των Ζακυνθινόπουλων. Βρέχει, μου λέει ο Γιαννάκης ο Γιακουμέλος. Ωραία, Γιαννάκη.
1: Μακριά από τα όνειρά σου.
0: Ωραία, ωραία, δεν πειράζει. Να ξεβρωμίσουν λίγο και οι δρόμοι. Βέβαια, μεγάλη προσοχή χρειάζεται, πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μια από αυτές τις μέρες. Μια από αυτές τις μέρες.
0: Ο Σταύρος ο Πηλικάς, ωραίος, ωραίος. Μου λέει με βάρκα θα φύγεις από εκεί. Τόσο πολύ βρέχει, ρε παιδιά. Λοιπόν, για να δω αν υπάρχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γύρω στις 10 παρα 10, μόλις τελειώσουμε με τον κύριο Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσπαθήσω, αν προλάβω, να έχω μαζί μου τηλεφωνικά και τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή, ο οποίος θέλει να κάνει κάποια καταγγελία. Με ρώτησα αν μπορεί να βγει, θα το προσπαθήσουμε, πρόεδρε. Καλημέρα και στον αντιπρόεδρο, τον Άκη τον Μαρμαρά.
1: Μαζί και παιδί μου δεν κάνει.
0: Να, έχουμε μία είδηση πριν από 41 λεπτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
1: Το λίγο ποτέ δεν θα φτάνει. Τα βράδια που θα λείπεις θα αποφεύγω να μιλάμε και στο σπίτι να με βρίσκει.

Κυρία Μωραήτη, μας στέλνει ότι εδώ βρέχει αρκετά στη λίμνη Μακρύ και είναι υπέροχη, μου λέει, η βροχή. Τη χρειαζόμασταν, όντως, κυρία Μωραήτη. Δεν την αποθηκεύουμε όμως, δυστυχώς, με αποτέλεσμα μετά να μιλάμε για λειψιδρία. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90 και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
9: Το 2012 θα έρθει η ανάπτυξη. Ποιον κοροϊδεύουμε? Εδώ, κυρία μου, το τι γίνεται στα μαγαζιά αυτή τη στιγμή δεν περιγράφεται. Έχουν ερημώσει όλα τα μαγαζιά. Αλλά για να μην τρελαθούν κι αυτοί, παριστάνουν ότι έχουν πελάτες μέσα. Για να ξέρεις. Αλλά αυτό πρέπει να το ξέρεις, γιατί πρέπει να το ενημερώνω. Γιατί όλοι αισθάνονται, για να αισθάνονται ότι είναι, μπήκε ένας άνθρωπος, μπήκε ένας τύπος μέσα σε ένα σουβλαζίδικο προχθές. Του λέει μια πίτα, λέει, με γύρω. Του λέει, στη σειρά σου. Κοιτάει ο άνθρωπος αριστερά, κοιτάει δεξιά, άνθρωπος μέσα. Τον ξαναπλησιάζει μετά από λίγο, τον άφησε, ξέρεις, λίγο, να χαρεί τον κόσμο που είχε. Του λέει, μια πίτα με γύρω θέλω εγώ. Όταν έρθει η σειρά σου, του λέει ο σουβλαζής, είναι πίσω. Ξαναπάει πίσω. Τον έβλεπε τι λίγη μόνος του αυτός. Πριν έκανα πεντάλεπτο, λέει, τι θα γίνει, φίλε, με την πίτα, του λέει. Στη σειρά σου, του λέει αυτός. Της μάνας σου, του λέει και αυτός. Και λέει ο μαγαζάτος, εσύ το είπες? Και λέει ο τύπος, εγώ. Πού να ξέρω εγώ, δεν βλέπεις πουτάνας γίνεται εδώ μέσα.

0: Πιπέρι, λάκι μου, πιπέρι. Ανθυρός το μοσολάκης, πολύ.
1: Μέσα από δάση μαγικά περνάω. Με το όνομα σου πάλι εγώ ξυπνάω.
0: Πέσαν έξω οι δημοσκοπήσεις, μου γράφει η Αθηνά η Μάργαρη. Επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα έχουμε εκλογές τώρα το Σεπτέμβρη. Το φθινόπωρο είπε γενικότερα. Μάλιστα, λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Μπέι Σαν Μάρκο, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, πάμε στις βάσεις 2026. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύση Πόθο, για να μας πει για τους επιτυχόντες. Καλημέρα, κύριε Πόθο.
1: Καλή σας μέρα και πολλά συγχαρητήρια που πέτυχαν στα
0: ΑΕΚ. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Πόθο, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, ναι. Λέω, συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν. Τους έχουμε κάθε υγεία και να εκμεταλλευτούν πολύ σωστά τα φοιτητικά τους χρόνια. Τώρα, σχετικά με τις βάσεις, συνολικά η εικόνα των βάσεων του 26 δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερες ανατροπές. Έχουμε κάποιες μεταβολές στις πολυτεχνικές σχολές, ενώ στις περισσότερες άλλες κατηγορίες τμήματων οι αλλαγές είναι περιορισμένες. Φέτο έχουμε στις άκρες μια διαφορά από πέρυσι. Έχουμε περισσότερους επιτυχόντες σε σημαντικές σχολές. Νομίζω είναι τρεις ιατρικές, τέσσερις νομικές. Οι 5, 7, 8 πολυτεχνία έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Συνολικά επιτυχόντες.
1: Επιτυχόντες μαζί με το επάγγελμα στους 210.
0: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο.
1: Ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Εμείς τώρα προετοιμαζόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά. Γίνονται εργασίες, όπως γνωρίζετε, από το πρόγραμμα Γιαννάκου στο ΕΝΕΙΚΙΛ και στο ΕΠΑΛ. Είχα πάει την.
0: Α, για πείτε μας.
1: Είχα τις εργασίες από κοντά. Στο ΕΠΑΛ ανακαινίζουν όλες τις τουαλέτες από την αρχή, βάφουν τα χτίρια. Στο ΕΝΕΙΚΙΛ έχουν φτιάξει ένα θεατράκι, ένα κιόσκι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Θα μπει μια αίθουσα, έναν χαγιάτι κλπ. Και γενικά το βάφισμα του χτιρίου, ανακαινίζονται όλα τα χτίρια. Εγώ σήμερα στις 2 η ώρα έχω τηλεδιάσκεψη με τον περιφερειακό διευθυντή για να ετοιμάσουμε την επόμενη σχολική χρονιά τα σχολεία.
0: Κύριε Πόθο, πολλά συγχαρητήρια όχι μόνο στα παιδιά και στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς, έτσι, οι οποίοι δούλεψαν πολύ καλά όλη αυτή την σχολική χρονιά για να πάνε τα παιδιά μας και να γράψουν τόσο καλά στις πανελλήνιες.
1: Φυσικά, πολλά συγχαρητήρια.
0: Και φυσικά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι, που προσπάθησε πάρα πολύ έτσι ώστε να είναι όλα στην εντέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και
0: σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πόθο.
1: Γεια σας.
0: Και πάλι συγχαρητήρια. Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, στο πρώτο γέλ οι επιτυχόντες ήταν 85, 2 πέρασαν στην ιατρική, 4 στην νομική και σε πολυτεχνία 7. Στο δεύτερο γέλ 76 επιτυχόντες, 1 στην ιατρική, 1 στην νομική, 1 σε πολυτεχνείο, 1 σημεία. Γέλ καταστάριου 29 επιτυχόντες, 1 σημεία στην νομική, 2 σε πολυτεχνία. Στο μουσικό σχολείο 5 επιτυχόντες, στο εσπερινό 2 και στις βολήμες 1 επιτυχών. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο στους γονείς που τα στήριξαν όλη αυτή τη σεζόν την σχολική και βέβαια όπως είπα και πριν στον κύριο Πόθο και, και στους καθηγητές, καθηγήτριες αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πάντα τέτοια.

σε δύο λεπτά περίπου θα έχουμε και τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Θέλει κάτι να καταγγείλει, θα τον έχουμε σε λίγο, για να δούμε κάποια άλλα νέα εδώ από, από τον τόπο μας, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Ναι, διαβάζω εδώ τώρα στο imerazante.gr που το έχει και πρώτη είδηση στο site, στην ηλεκτρονική εφημερίδα. Πανηγύρια, λέει, σε κάθε γωνιά του νησιού, στους ρυθμούς της παράδοσης η Ζάκυνθος. Και καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει και διασκεδάζει. Και βέβαια έχει γίνει και μόδα για τους νέους μας. Πάρα πολύ νεολαία και χορεύει και παραδοσιακούς χορούς και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Εδώ διαβάζω ότι κανονικά θα γίνει το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στις Βολήμες. Είναι αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου από την ενορία της Αγίας Παρασκευής. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: στις 8.30 ώρα το απόγευμα Ιερά Λιτανία και σε 9.30 έναρξη του πανηγυριού. Η τοπική κοινότητα Βολιμών και η πολιτιστικό σύλλογος Βολιμών Υπουνεντέζη γνωστοποίησαν ότι δεν θα συμμετέχουν στις φετινές εκδηλώσεις ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του μακαριστού εφημερίου Κάτω Βολιμών Πατήρ Γεωργίου Γιαννούλη, η εκδημία του οποίου προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

μου στέλνει ένα μήνυμα ο Παναγιώτης ο Βαρτζελής, ο γνωστός γεωπόνος και φίλος και χορηγός εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα Γιώργο μου λέει, δυστυχώς φαίνεται ότι τους αγρότες αυτού του τόπου μετά από τους κυβερνητικούς άρχοντες δεν τους αγαπάει ούτε ο Θεός. Ό,τι χειρότερο η βροχή για τις καλοκαιρινές καλλιέργειες. Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα προσπαθήσω να βγάλω τον κύριο Βαρτζελή, αν επιθυμεί και αυτός, να μας πει γιατί κάνει κακό αυτή τη στιγμή η σημερινή αυτή βροχή. Σε τι μάλλον. Εδώ ένας φίλος μου στέλνει, τι ωραία που είναι τα σκουπίδια πίσω από το θέατρο. Από το θέατρο στην παραλιακή, λέει ο φίλος, γράφει. Αλλά εντάξει παιδιά, εντάξει τώρα. Λάθη έκανα πολλά. Εγώ πως μετά νιώσα θα το παραδεχτώ. Μη με φορτώνετε σας παρακαλώ πολύ.

0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, πρόεδρε. Με φορτώνουν εδώ, μου στέλνουν μηνύματα ότι τα σκουπίδια είναι ένα βουνό πίσω από το θέατρο. Τώρα έρχεσαι κι εσύ, θα με φορτώσεις, για να δω. Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Θα δεχτήκαμε την βροχούλα μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία είναι. Αλλά όμως δεν κάνει καλό στους αγρότες μας, μου είπε πριν ο γεωπόνος μας, ο κύριος Βάρτζελης. Υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς δεν ήταν καλή αυτή η βροχή για τους αγρότες. Λοιπόν, για λέγε ρε πρόεδρε, τι έγινε, τι συμβαίνει εκεί στο χωριό?
1: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε χθες και το λύσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Είχαμε με την ανακύκλωσή μας.
0: Δηλαδή.
1: Καθυστέρηση ειδικά ένα δύο μερών σε μερικές μεριές.
0: Α. Και δύο μέρες είναι πολλές, γιατί οι επιχειρηματίες εκεί έχουν πάρα πολλά καταστήματα στον κεντρικό ειδικά δρόμο, οπότε δέχονται πάρα πολλά εμπορεύματα, είτε εδώ από τη Ζάκυνθο είτε από εκτός Ζακύνθου, οπότε τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να φύγουν γρήγορα.
1: Μα δεν είναι μόνο τα χαρτοκιβώτια, είναι και τα πλαστικά, είναι...
0: Ναι, όλα, όλα, όλα.
1: Διάφορα. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φορτώνονται, φορτωθήκαν γιατί ήταν δύο μέρες να περάσουν. Τώρα από λάθος, από βλάβη παρηματοφόρου, αλλά απορώ όμως τώρα όμως την αποκομιδή.
0: Ναι.
1: Την έχει ο ιδιώτης, άρα έχει φύγει
0: του
1: ένα
0: πράσινου
1: μεγάλο κάδου, βάρος.
0: Ναι, ναι. Του πράσινου κάδου και των ογκωδών, ναι, ναι.
1: Ναι, ωραία, έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από την πλάτη
0: του τμήματος καθαριότητας, ναι, ναι, ναι.
1: Κύριε Γιακουμέλου.
0: Ωραία.
1: Άρα περισσεύουν και ανθρώπινο δυναμικό, περισσεύουν και μηχανήματα.
0: Ναι, λογικά έτσι πάει,
1: από
0: βέβαια.
1: Από ό,τι βλέπω εγώ, ο ιδιώτης χρησιμοποιεί δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω για το Δήμο του Λαγανά, τον πρώην Δήμο του Λαγανά. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές.
0: Μα συγγνώμη, πρόεδρε μου, ούτως ή άλλως. Συγγνώμη, πρόεδρε. Πρόεδρε, ούτως ή άλλως τα απορριμματοφόρα για την ανακύκλωση είναι άλλα. Δεν είναι ίδια με τα απορριμματοφόρα του πράσινου κάδου.
1: Αλλά όμως σε συνδυασμό ότι δεν έχουμε και κάδους μπλε.
0: Σωστά. Άλλο αυτό πάλι.
1: Φορτωθήκανε παραπάνω αυτοί οι 5-6 που έχουμε. Δεν έχουν και παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εάν είχαμε όμως άλλους 5 ή άλλους 10, να το πω έτσι, σε διάφορα σημεία, και δύο μέρες να κάνει να περάσει για ανακύκλωση, γιατί εισαγωγικά δεν μυρίζει. Εντάξει, είναι άσχημη θέα για τους τουρίστες μας και για μας. Αλλά δεν μυρίζει. Αν είχαμε λοιπόν 5-6 κάδους ακόμα σε διάφορα σημεία, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο έντονο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μη έλλειψη κάδων και μη έλλειψη να έρθουν να τα
0: πάρουν. Αποκομιδής, ναι, ναι.
1: Δημιουργήθηκε ένα θέμα στο διήμερο αυτό.
0: Καλά κάνεις και το αναδεικνύεις, γιατί μου είπες ότι λύθηκε, αλλά μπορεί να γίνει και στην πορεία. Οπότε καλά κάνεις και το αναφέρεις για να ακούνε οι υπεύθυνοι.
1: Μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Γιακουμέλο, το είπα και το λέω τώρα, πριν ήμουνα λίγο... Είχε κάποια ένσταση στην ιδιωτικοποίηση.
0: Ναι.
1: Να δώσει για την ανακύκλωση.
0: Στον ιδιώτη,
1: ο ιδιώτης τώρα δεν ξέρω ποιος.
0: Να τα πάρει
1: είναι.
0: Όλα, ναι, ναι.
1: Περνάει και την ημέρα και ελέγχει.
0: Α,
1: εκτός ότι κάνει έναν έλεγχο δήμος εκεί, υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχιότητος. Περνάει και ο υπεύθυνος του ιδιώτη και κοιτάει να δει αν μαζεύτηκαν ή όχι. Οπότε και στέλνει μηχάνημα, φορτηγό, τη λέει την ίδια μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον υπεύθυνο του ιδιώτη που έκανε τη σύμβαση, μου είπε τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει και το πλήσιμο των κάδων.
0: Α, θα πλένουν και τους κάδους. Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Και παλιότερα.
0: Να ρίχνουν και λίγο ασβέστη, από κάτω, γιατί...
1: Τα πολυμένα και τις βάσεις του...
0: Άντε, μπράβο, μπράβο.
1: Μακάρι.
0: Να σε ρωτήσω...
1: Εμείς θα τα κάνουμε κάτι το οποίο εμείς δεν το είδαμε στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Να σου πω...
1: Ένα θέμα το οποίο μου δίνει την ευκαιρία τώρα να το ξαναπροβάλλουμε είναι τα χόρτα μας. Τα χόρτα είναι άκοπα στους δρόμους. Δεν βλέπει ο κόσμος να πάει στις στροφές.
0: Στις στροφές της επικίνδυνες, ναι.
1: Τώρα θα το πω και αυτό. Τα ποντίκια κρύβονται μέσα στα χόρτα. Και ναι, τώρα έτσι. Διαβάζω αυτές τις μέρες ότι έχουμε θέμα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ζωής και θανάτου ανούς πολίτη μας.
0: Ναι, ισχύει. Είναι στη ΜΕΘ. Και περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα.
1: Εύχομαι στο Θεό πραγματικά, εύχομαι ο άνθρωπος να γλιτώσει.
0: Μακάρι, μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε, επειδή εδώ στην Ελλάδα γίνονται όλα τα κουφά. Δηλαδή, παράδειγμα θα πω, στην Παραλιακή εμπλέκονται τρεις φορείς. Εμπλέκεται το λιμενικό ταμείο, η περιφέρεια, εμπλέκεται και ο Δήμος. Σε εκείνη την περιβόητη λακκούβα που είναι προς το αεροδρόμιο, που ενώνει τον δρόμο του αεροδρομίου με τον δρόμο του Καλαμακίου. Ποιος είναι εκεί, είναι ο Δήμος, είναι η περιφέρεια, ποια ενότητα είναι κοινοτική, εσείς ή οι αμπελόκηποι? Πού υπάγεται αυτή η περιβόητη λακκούβα?
1: Σαν τοπική κοινότητα έχουμε ζητήσει πολλές φορές την αποκατάσταση αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Και τώρα μία και είπατε για τη λακκούβα, ανήκει στο Δήμο, δεν ανήκει ούτε, ανήκει σαν κοινότητα ή Καλαμάκι ή Αμπελόκηποι, ναι. Αλλά ανήκει στο Δήμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για αυτή τη λακκούβα που είναι εκεί.
0: Βέβαια μας είπαν χθες, με πήραν ένα τηλέφωνο χθες το βράδυ, ότι δεν την κλείνουν, λέει, γιατί υπάρχει βλάβη της ΔΕΙΑΣ. Δηλαδή επειδή είναι βλάβη της ΔΕΙΑΣ θα σκοτωθεί άνθρωπος. Τι να πω, ρε παιδιά, αλήθεια, τέλος πάντων.
1: Να σας πω, προσπάθησα και εγώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Τουρκάκη για αυτόν, ναι, τον λόγο, να δούμε τι μπορεί να κάνω. Να δει, όχι να δούμε, εγώ τι να κάνω.
0: Ναι, εσύ τι να κάνεις, ναι. Εσύ αναδεικνύεις τα προβλήματα.
1: Ας βάλουν δύο κόνους παραπάνω, ας βάλουν κάτι μέτρα ασφαλείας. Εγώ πήγα και έβαλα μία ταινία εκεί που έβαλα, γιατί δεν είχαν κάνει, δεν ξέρω ποιος είχε πάει το λάστιχο ή την,
0: ναι,
1: καρέκλα.
0: Ναι.
1: Θεώρησα σωστό να πάω να βάλω μία κόκκινη ταινία εκεί.
0: Να, εσύ την έβαλες.
1: Την κόκκινη ταινία, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και συμμοριστικά φύτεψε και ένα δέντρο.
0: Εσύ είσαι, έλα λοιπόν.
1: Το πρώτο μου το κλέψαν, το δεύτερο δεν το πήραν ακόμα.
0: Λοιπόν, εσύ έβαλες το δεντράκι, εγώ θα βάλω τις μπάλες και τα λαμπιόνια τα Χριστούγεννα.
1: Όχι, ευελπιστώ μέχρι τότε να έχουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Θα εκφράσω ένα πλευρό. Παράπονο όμως τώρα. Μην ήταν με την ευκαιρία, θα εκφράσω ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει διάφορες, να φτιάξουμε τις λακκούβες, να φτιάξουμε τους δρόμους, να φτιάξουμε την αποκέτευσή μας, ξανά εγώ την αποκέτευση, γιατί μας έχει στοιχήσει εμάς.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπω ότι ξεκινήσανε και κάνουν στον πλάνο στο Τσιλιβί εκεί αποκατάσταση σωληνών με μεγαλύτερες.
0: Ναι, ναι, από το bowling μέχρι το αντιλιοστάσιο, ναι.
1: Ναι, το λέω.
0: Και μάλιστα τρέχει πολύ γρήγορα το έργο, κοντεύουν να φτάσουν στο αντιλιοστάσιο. Ναι, για λέγε.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό. Βλέπω όμως ότι ρίχνουν και άσφαλτο στο Τσιλιβί.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και λέω, εμείς σαν Καλαμάκι ή οι άλλες περιοχές, τι είμαστε, παιδιά κατώτερη Θεού, δεν πληρώνουν οι συμπολίτες μου, οι δημότες μου, οι επιχειρηματίες, τόσα λεφτά τους δίνει το Καλαμάκι. Και αν έρθετε και περάσετε από το δρόμο, δεν σας λέω να περάσετε από το δρόμο του αεροδρομίου, που είναι η πύλη του αεροδρομίου, αυτό το δρόμο με τη λακκούβα που είπατε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η πύλη της Ακίνθου.
0: Εννοείται.
1: Πώς να σας το πω, η αυλή του σπιτιού του.
0: Έτσι.
1: Η αυλή του σπιτιού του καθεμιανού μας. Λοιπόν, εάν η αυλή του σπιτιού μας δεν είναι καθαρή, από εκεί και πρέπει να περιμένουμε το σπίτι μας.
0: Φαντάσου έτσι.
1: Αυτό να το δει ο Δήμαρχος. Γιατί για μένα υπεύθυνος και αρχηγός για όλα αυτά είναι ο Δήμαρχος. Ας έχει την κυρία Βουστίνου υπεύθυνο, ας έχει τον κύριο Κόκορη, ας έχει οποιονδήποτε άλλο από κάτω, αλλά ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος.
0: Βέβαια.
1: Και την ευθύνη την έχει αυτός. Λοιπόν, εάν έρθετε και πάτε από τον δρόμο, από τη Ζακάνθη και, ναι, προς την παραλία του Πάστρα,
0: ναι,
1: που έχει περάσει η αποχέτευση εδώ και 15 χρόνια παραπάνω, δεν περνά, αν είσαι εγκαστρωμένος ή εγκαστρωμένη, να το πω έτσι, θα γεννήσει το δρόμο.
0: Τόσο πολύ μυρίζει.
1: Όχι μυρίζει. Οι λακκούβες.
0: Α, για τις λακκούβες.
1: Που έχει εκεί.
0: Μάλιστα. Πω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Και όλοι πάμε στο Τσιλιβί. Ναι, πάμε στο Τσιλιβί. Και θα το ξαναπώ μια φορά. Εμείς, το δημοτικό διαμέρισμα του Λαγανά έχει 5 δημοτικούς συμβούλους που είναι στο τώρα εκεί στην πολίτευση. Με το Στασινόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι να φωνάξουνε.
0: Και αντιδήμαρχοι κιόλας.
1: Δεν θέλω να φωνάξουν για το Καλαμάκι. Μην φωνάξουν ποτέ. Αλλά για το δημοτικό διαμέρισμα Λαγανά να φωνάξουνε. Κοφεύουν. Δεν το λέω για. Θα το πω, δεν αντέχω. Για την καρέκλα κοφεύουν.
0: Μάλιστα. Και με αυτό θα κλείσουμε. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Στεγνώνει στάλα και αρχίζει ο ωκεανός.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον Πρόεδρο. Τον ακούσατε.
2: Και πεισμόνουνε τις αντοχές μας. Τα χαϊδέψει ο καιρός. Στα όρια μας πια.
0: Κοφεύουν, λέει, οι αντιδήμαρχοι που έχουν βγει από τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά για την καρέκλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος, καλημέρα Γιώργο, είναι αυτοκινητιστής. Μου λέει, καλημέρα Γιώργο, επήγε, μου λέει, η ΔΕΙΑΣ, κάτι έκανε με τη λακκούβα, αλλά έβρεξε και φύγανε. Μάλιστα. Καλό κι αυτό, καλό.
2: Αυτό το χρώμα που φοβάσαι να...
0: Για να δούμε. Μακάρι, μακάρι να τη φτιάξουν και να μείνω εγώ με τις μπάλες και με τα λαμπιόνια. Να φτιάξω άλλο δέντρο, δεν πειράζει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,
2: στάζουν τα μάτια.
0: Θα μας κόψει έτσι κι αλλιώς εδώ το μηχάνημα. Ο καθημερινός μου βραχνάς εδώ με πιέζει με το χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Προσοχή στους δρόμους ακόμα περισσότερο γιατί βρέχει σήμερα. Μας ξημέρωσε αυτή η μέρα, τι να κάνουμε. Καλό είναι και αυτό για κάποιους, για κάποιους άλλους, όπως μας είπε ο κύριος Βάρτζελης, για τους αγρότες μας δεν είναι καλή αυτή η βροχή. Λοιπόν, μένετε εδώ στον Prisma 92, σύνδεση με τον Real FM. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. Και από τις 5 ως τις 6 έχουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη της Μαριέτας. Και από τις 8 μέχρι την Δευτέρα. Ωραία μουσική, συνδέσεις με Real FM. Λοιπόν, τα λέμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Σας αγαπώ και σας χαιρετώ.

0: Παρασκευή.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ρίσμα 92.
7: Τις βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από θελώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη Σύρο για τη γυναίκα 41 ετών που έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν άνδρα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον ποινικό λόγο Σταύρο Γεωργίου. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου με 3-2 στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο filathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε.
0: Σου συμβαίνει και σένα? Μερικές Παρασκευές εγώ ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι είμαι από 21 μέχρι 82.
1: Ναι, εγώ στο 82 κλειδώνω, αλλά δεν είναι μόνο Παρασκευή.
0: Και εγώ έχω κλειδώσει στο 83 σήμερα.
1: Γιατί να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια, για μένα είτε είναι Παρασκευή, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Δευτέρα, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δηλαδή σε μέρα, το έχω σε κατάσταση.
0: Είναι μέρα φευγιού σήμερα. Φεύγει κόσμος, ε.
1: Λες. Oh. Α, είδα κίνηση, ναι. Είδα 20 λεπτά στην έξοδο 8. Ναι. Προς Λαμία, έχεις δίκιο. Ναι, φεύγει ο κόσμος.
0: Φεύγουνε, παιδί μου, φεύγουνε. Τι, κάτσουν εδώ.
1: Είναι η τελευταία του Ιουλίου, δεν
0: να
1: είναι.
0: Να ακούνε την Πιζόκλη και τον Παγάνη, αυτό θα κάνουν. Real FM 97,8.
1: Έχουν και καλύτερα πράγματα.
0: Είδες τη ρεία που υπογράψαμε.
1: Και Τζένιφερ Λόπες, γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έλα, και με τρόμαξες.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Ήμασταν έξω και έχει βάλει Τζένιφερ Λόπες. Λέω, τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει γενέθλια.
1: Πέθανε, μου λέει. Αχ, τώρα. 57 χρονών είναι η γυναίκα.
0: Πώς είναι?
1: 57.
0: Έχει αφαιρέσει τα καλοκαίρια όμως, ε.
1: Την έχει δει την Τζένιφερ Λόπες, πώς είναι?
0: Άλλο αυτό.
1: Έχεις κοιτάξει, με έχει κοιτάξει εμένα και έχει κοιτάξει και τον εαυτό στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, καρδούλα μου.
0: Εμείς προσθέτουμε και τα καλοκαίρια.
1: Εμείς παίρνουμε όλο το χρόνο που δεν φαίνεται στην Τζένιφερ Λόπες και το βάζουμε επάνω μας. Άστα ναι. Λοιπόν αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μουρδάκης εδώ, Αντώνης, ναι, να βοηθήσει τον Γιώργο Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όχι την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Ο Μουρδάκης ετοιμάζεται για ψυχτικό και μπράβο σου, φίλε, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει πιο περιζήτητο επάγγελμα αυτή τη στιγμή από τον ψυχτικό, παύλα υδραυλικό.
1: Εντάξει, καλό είναι. Άμα θέλει να γίνει και ψυχτικός ο Αντώνης.
0: Όχι, εγώ σε προκαλώ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μόλις βγεις έξω από το ραδιοθάλαμο και κλείσε ραντεβού, αν μπορείς, για σέρβις στο κλιματιστικό σου.
1: Το έχω δοκιμάσει και περιμένω 20 μέρες, 25 και δεν ήρθε κανένας.
0: Και σε αγαπάνε, γι' αυτό περιμένεις 20-25 μέρες.
1: Δεν ήρθε κανένας ποτέ.
0: Σου δίνει ραντεβού και σου λέει, άμα τον καταφέρεις και έχεις γνωστό, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης σου λέει, επειδή ήμασταν συμμαθητές, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σου βρω. Θα σου πει, θα έρθω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λες και δεν έχεις άλλες δουλειές να κάνεις.
1: Στην Κέρκυρα πάντως από τον Ιούνιο ένα τηλέφωνο που είχα κάνει για να πάνε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου δεν είχε έρθει κανένας. Και πέρασε ένας χρόνος. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν είναι μόνο η Αττική, εκεί
0: παιδιά,
1: είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακούγα πριν τα παιδιά τον Ιωσήφ με την Αμαλία για τις αλλαγές με τις πανελλαδικές και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που τα κατάφεραν και σε αυτά που δεν κατάφεραν. Σε όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινωνίας. Αν δηλαδή τώρα υπήρχε, ξέρω εγώ, ΑΕΗ ψυχτικών, πιστεύω θα ήθελε 22.000 μονάδες. 24.
1: Και θα θέλαν οι γονείς να πάει το παιδί τους να γίνει ψυχτικό. Ξέρεις εσύ πολλούς τέτοιους γονείς που θα θέλαν το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Λέμε βάζει γνωστό για να σου έρθει.
1: Όχι, όχι, αν θέλει, ξέρεις εσύ οι γονείς που λένε παιδί μου πήγαινε σπούδασε ψυχτικό. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Εγώ αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τι να κάνουμε, έγινε δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Και δημοσιογράφος ψυχτικός.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, στο βαρύνο, μπράβο.
1: Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα υπόλοιπα τα ακούσετε, μπορείτε να στείλετε και mail στο tipapakirialfm.gr.
0: Έχω ένα ταραγμένο μήνυμα από ένα φίλο σου. Μου λέει καλημέρα, μη μου ταράζεις την κυρία Ρίτσα. Κυρία είναι, αλλά έτσι όπως το έχει γράψει με ενοχλεί, φίλε Δημήτρη. Δεν μ' αρέσει. Σκέτο Ρίτσα. Εγώ Ρίτσα την ξέρω, Ρίτσα θα συνεχίσω να τη λέω. Και επειδή σήμερα θα σταματήσω και να είμαι και μαζί της, θα αποσυρθώ από το...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο μου.
0: Ναι, και θα γυρίσω στο...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο.
0: Στο δύο ώρο που...
1: Ναι, καρδούλα μου.
0: Ναι. Ρίτσα είναι, πάντα Ρίτσα θα είναι.
1: Καλά, εμείς γνωριζόμαστε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρακάκη.
1: Από τα χρόνια της Λόπες γνωριζόμαστε, κατάλαβες. Αυτά που δεν φαίνονται της Λόπες. Ε? Αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί η Λόπες φαίνεται 35.
0: Πόσο?
1: 35 με τα ζώδια.
0: Βάλε κάτι ακόμα, ρε.
1: Φαίνεται παραπάνω από 35 η Τζένιφερ Λόπες.
0: Να σου πω κάτι πάντως.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν καταλαβαίνεις. Την έχει ζει την Τζένιφερ Λόπες, ε?
0: Την έχω δει, ναι, στην τηλεόραση, στο κινηματογράφο.
1: Καλά, από κοντά ποιο την έχει δει.
0: Ο Μπεν Αφλεκ δύο φορές.
1: Ναι.
0: Δύο φορές την παντρεύτηκε και δύο φορές τη χώρισα.
1: Ναι, τον χώρισε. Έχει σημασία αυτό που
0: είναι. Είναι αυτό που λέμε το Δίσεξα Μαρτίν.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε εφαρμογή εκεί.
1: Ναι, υπάρχει και τρεις όμως.
0: Ναι, σωστό. Άντε να πετάξω ένα γιατί μου το ζητάτε. Ρίτσα, ταιριάζει και με τις ημέρες. Κρατήσου, Ρίτσα. Πώς λέγεται αυτός που κάθε φορά που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση έρχεται από το πουθενά και σου πετά παγάκια λύνοντας κάθε πρόβλημά σου?
1: Πώς λέγεται?
0: Ο παγωμηχανής Θεός.
1: Το χειροτερεύει εσύ? Δεν ήξερα ότι υπάρχει κλίμακα στο χειρότερο. Υπάρχει. Δεν ήξερα. Δηλαδή μαζί το έχω γνωρίσει την κλίμακα του χειρότερου. Δηλαδή νόμιζα ότι θα χειρότερο λέει τα χάλια. Καλό, το πάει κλιμακωτά. Το πας, όχι, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: θα μπορούσα να πω υπό κανονικές συνθήκες, ναι, το τερμάτισες, Γιώργο.
0: Εντάξει, πες ότι το τερμάτισες.
1: Αλλά μπορεί την επόμενη ώρα να μου έρθει τίποτα άλλο και να πω, όχι, Γιώργο, δεν το έχεις τερματίσει. Πραγματικά, δεν το έχεις τερματίσει.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, τι λες?
1: Να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Να πάω από εκεί εγώ. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία εκμέευσε από τον διευθύνοντα του ΟΣΕ, τον κύριο Παλιώτη, το σύστημα αυτό, το ATS. Αν το λέω σωστά, ζητώ συγγνώμη αν το λέω λάθος.
1: Πες τι, το σύστημα παίδησης. Αυτό, τα φρένα, βρε παιδί μου, ναι, τα αυτόματα φρένα. Ναι.
0: Το οποίο ναι, δεν λειτουργεί, είπε ο κύριος Παλιός. Όμως ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δήλωση από πέρσι το καλοκαίρι ότι από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί. Υποθέτω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι εξπέρ στα συστήματα των σιδηροδρόμων, ούτε είναι κάποιος ειδικός του ΟΣΕ. Υποθέτω ότι τον ενημερώνουν. Και τον ενημερώνουν, υποθέτω θεσμικά. Δηλαδή τον
1: καλά, ένα υπουργό, ο γραμματέα, ο υπουργό, έτσι πάει. Αυτά τα πράγματα έτσι συμβαίνουν.
0: Μπράβο. Επειδή τώρα έχει εκθέσει όμως τον Πρωθυπουργό ο κύριος Παλιός, μήπως να βγάλει μια ανακοίνωση λεπτομερή γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό από το Σεπτέμβριο?
1: Καλά, και ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να παρεθεί.
0: Όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βγει ανακοίνωση. Γιατί? Υπάρχει κάποιο διαγωνισμό, υπάρχει κάποιο εμπόδιο, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Μα τι διαγωνισμό, αφού έχει εγκατασταθεί.
0: Το λέω.
1: Υπάρχει εγκατάσταση. Έχει,
0: ναι, αλλά γιατί δεν λειτουργεί.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται.
0: Μα παίζουμε εμείς τώρα εδώ πέρα τις κουμπάρες και να λέμε λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί? Μήπως δεν λειτουργεί γιατί αυτό, μήπως δεν λειτουργεί γιατί το άλλο. Βγάλετε μια ανακοίνωση από τον ΟΣΕ και πείτε μας.
1: Το θέμα είναι ότι περάσανε τρία χρόνια και από το δυστύχημα των Τεμπών και νομίζαμε ότι θα έχουμε βάλει κάποιο μυαλό και υπάρχει αυτή η αδιανόητη ομολογία.
0: Αδιανόητη,
1: ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό με τις παίδησης στα τρένα. Αδιανόητη, ε. Μέσα στη Βουλή, αδιανόητη.
0: Όχι, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Δηλαδή. Βάζω μέσα όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 15-20 ετών. Κάνουν μια προσπάθεια να πάνε μπροστά τη χώρα. Να τη φέρνουν στο σήμερα. Σε αυτό που λέμε ψηφιακό αύριο, τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και εξακολουθεί το δημόσιο να είναι αυτό το δημόσιο που μας μεγάλωσε. Το γνωστό δημόσιο. Έχουν ένα σύστημα, έχει γίνει χαμός εκεί πέρα. Έχουν τρία δικαστήρια. Έχουν ένα. Μια τραγωδία εθνική με 57 νεκρούς. Και κάθονται και λένε, εντάξει, αυτό το σύστημα τώρα δεν λειτουργεί. Αλήθεια, λέτε, έχετε δίκιο, δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι ούτε φυσιολογικό είναι, ούτε λογική έχει, ούτε λέγεται. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Αν είσαι διευθύνοντας σύμβουλος των ελληνικών σιδηροδρόμων, δηλαδή υπεύθυνος γι' αυτό και το λες. Έχεις και εσύ πρόβλημα.
0: Ε, ναι, ρε Σιρίτσα.
1: Τι το λες, δηλαδή. Τι μας το λες.
0: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω.
1: Τι μας το λες, και. Δηλαδή.
0: Αλλά
1: και...
0: αυτό το πράγμα στο δημόσιο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό
0: δεν
1: μπορώ να το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και αυτό ο ίδιο.
0: Είναι αδιανόητο, ρε παιδί.
1: Είναι υπεύθυνο σε έναν τομέα πολύ συγκεκριμένο. Και τι το λες.
0: Τι μας το λες, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Επαναλαμβάνω συγχαρητήρια στη Μιλένα Αποστολάκη.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη Βολάνιο, κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε από το κέντρο της Αθήνας.
0: Εσείς που κάνετε σχολεία για τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να βάλει περισσότερα γκολ.
2: Δεν ισχύει.
0: Εσένα η ομάδα σου έπαιξε, έχει παίξει ακόμα?
2: Σε 10 μέρες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, με έναν Άγιαξ έπαιξε φιλικό. Πώς θυμάσαι πώς ήρθε το αποτέλεσμα?
2: Χάσαμε. Έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, χάσαμε.
0: Ναι.
2: Έχασε 1-0.
0: Ναι. Η ομάδα που με την ίδια ομάδα που περιγράφεις, που έπαιξες φιλικό. Πώς θυμάσαι η ομάδα που άσκησες και πώς ήρθε?
2: Μισό λεπτό.
0: Πώς θυμάσαι, να σε βοηθήσω.
2: Στα επίσημα στη League Face, ο Champions League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, πήρε διπλό στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε.
0: Και έπαιξε εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός. Εξαιρετικά. Και ήταν στο Champions League, ήταν ανεπανάληψη.
1: Τι θα γίνει το αθλητικό καφενείο.
0: Αλλά ρε μεγάλη, από τώρα κάνεις κριτική. Το πρώτο παιχνίδι.
2: Ο Ιωσήφ ήταν πιο αυστηρός.
0: Ποιος είσαι, ο Μουρίνιο?
2: Εγώ είπα για τον Γιάνγκουση, ότι ήταν πολύ καλός.
0: Ο Μουρίνιο.
2: Τα πεινά πάντα.
0: Βολάνιο Μουρίνιο.
1: Έλα, τελειώστε με το αθλητικό καφενείο. Πάμε.
2: Πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί της Πειραιός, Σταδίου, Πατησίων και Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Φιβών και στο καθοδικό στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί θα πάει μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω.
1: Ναι, έτσι πάει. Ναι, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.

0: 20 λεπτά μετά 10. Δεν νομίζω, Κώστα μου, ότι θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ευκαιρία. Όχι, να μην υπάρξει ξανά πάλι τέτοια ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη με το καλημέρα είναι πολλά, αλλά είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας κυρίως.
0: Ναι, αλλά δεν είπαμε στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά.
1: Το είπα εγώ, γιατί δεν με προσέχεις. Το είπα.
0: Το είπα. Εύη Βουγγιουκλιώτη. Άρε τη Βουγγιουκλιώτη, 500 χρόνια εδώ πέρα δεν θα. Όλο σαρδάν θα κάνω στην επιθέτω της.
1: Είναι δύσκολο. Βουγγιουκλιώτη.
0: Εύη Βουγγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άνθρωπο κοινωνία σου για αυτήν, ναι.
1: Αυτή είναι αυτή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Μάνον Φλίξ, στο Γιάννη Κολοκυθά, στους δύο συναδέλφους μας. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο από ό,τι κατάλαβα στο Open. Ναι. Δηλαδή, το θέμα των εκλογών πάλι το ίδιο. Νομίζω είναι 15η φορά.
0: 15η σήμερα, ναι.
1: Ή 15η,
0: 16η. Δεν θα γίνει το φθινόπωρο, τους είπε.
1: Ναι, που λέει για τις εκλογές ότι θα γίνουν αυτά. Ναι. Θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη. Για το θέμα της ακρίβειας, για το θέμα των υποσχέσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την κοστολόγησή τους και για το θέμα της διεθνούς έκθεσης, τι θα έχει το καλάθι, αν θα δώσει, τι θα δώσει, ενώ πλέον βάζει στο επίκεντρο του μικρομεσαίου.
0: Ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά και είπε δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και το άλλο που είπε, ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία, αλλά μια αναγκαία συνθήκη είναι. Και αυτό ένας τρόπος με τον οποίο κινεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καλά, είναι αυτό που είχε πει με το τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο. Ναι. Αυτή η συζήτηση που έχει σηκωθεί εδώ και 2 μήνες. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Δεν υπάρχουν δύο κυριακές εκλογές, υπάρχει μία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν θέλουν και πολλοί στην αντιπολίτευση να γίνουν μπάχαλα από μόνοι τους.
1: Και δει, σε ποιο θέμα
0: δεν θέλουν, δηλαδή. Μπορεί με το θρόισμα του αέρα.
1: Για ποιο λόγο λες, σε τι αναφέρεσαι.
0: Με το θρόισμα των φίλων, μάλλον στον αέρα. Σε τι αναφέρομαι. Θες να μάθεις.
1: Ναι, βέβαια θέλω να μάθω.
0: Πάμε να

0: Μετά έρχεται ο κύριος Καρχημάκης, λέει να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όλοι στο Πασόκ αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μόνο στην Κούβα δεν λειτουργούν και στη Βόρεια Κορέα τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, καλά, είπε και όλος ότι το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Στα όργανα.
1: Ναι, στα όργανα.
0: Εσύ τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, όλα καλά.
1: Εγώ μένω στην τοποθέτηση του τομεάρχη του Πασόκ, του Παραστρατήδη, που είπε ότι το Πασόκ τάσε την υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Εκεί είναι το θέμα. Η μη κερδοσκοπική λειτουργία.
0: Και ναι, το ξέρουν όλοι οι σύντροφοι όμως. Είναι ενήμεροι όλοι οι σύντροφοι. Έχουν ενημερωθεί.
1: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Α, γι' αυτό σου λέω. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι. Ή αν είναι, ναι, έχουν διαφορετική άποψη, αντίληψη των πραγμάτων.
1: Μπορεί.
0: Ναι, όπως προχτές, ας πούμε, βγάλανε μια ανακοίνωση για την Νοβάρτης. Πρώτη ανακοίνωση που βγήκε ήταν να επαναξεταστεί η υπόθεση. Τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο το ρωτήσανε. Τον κύριο Κουτρουμάνη.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Όταν γίνονται κάποια
0: γεγονότα. Εκτός και αν δεν είναι ο Βενιζέλος Πασόκ, ρε παιδί μου, μπορεί να μην
1: είναι. Όταν γίνονται κάποια θέματα και κάποιες καταγγελίες, δεν μπορείς εσύ να κοιτάς τον ουρανό ψηλά. Κάτι
0: όχι, να μην το
1: κοιτάς.
0: Αλλά όταν μας έχεις πλακώσει στην ανακοίνωση και στη δήλωση ότι εκεί ήταν στημένη υπόθεση και ότι πήγαν να κάνουν κακό στο Πασόκ. Όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, πήγαν να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνεις και λέει, η πρώτη ανακοίνωση είναι για αναψηλάβηση τη υπόθεση. Εκεί υπήρχαν και άλλοι μέσα.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Οι οποίοι ήταν. Πρωτοκλασάντες τελείχη του Πασόκ.
1: Όταν σου έρχονται νέα στοιχεία, ναι, αλλάζεις και θέση. Έτσι υποθέτω ότι είναι στην πολιτική.
0: Είναι.
1: Αναθεωρείς, ζητάς κάτι και λες αναψηλάφιση. Δεν πας, ναι, το κατηγορώ. Ναι. Στην αναψηλάφιση πας, δεν πας το κατηγορώ. Κάτι, ναι, πρέπει να πεις, τι να κάνεις. Να βλέπεις τα νέα στοιχεία να περνάνε έτσι και τα λες, α, ωραία, εντάξει, έχουμε ένα νέο στοιχείο.
0: Και επειδή
1: τι να
0: την αναψηλάφιση.
1: Είχα πει μια δήλωση παλιά.
0: Την αναψηλάφιση τη ζήτησε και ο κύριος Σαλμάς. Τη υπόθεση με τι καταγγελίε που έκανε κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Να κάνω μια ερώτηση για την Νοβάρτης, λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αναψηλάφιση και για την ιστορία με του προστατευόμενου μάρτυρε οι οποίοι είχαν καταθέσει κάτι για τροχίλετε βαλίτσε ότι πήγαινε έρχονταν στο Μαξίμου τότε που ο πρωθυπουργό ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και αποδείχθηκε ότι. Αποδείχθηκε. Πήγανε σε δικαστήριο, αποδείχθηκε ότι αυτά δεν μπορούν να αποδειχθούν. Αυτά δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Άρα τι θες να πεις τώρα, αν ο κύριος Σαλμάς ζητάει το σύνολο.
0: Ο κύριος Σαλμάς ζητάει να ψηλάφισε τις υπόθεσεις για ποιους. Μόνο για αυτούς που έχει θέμα. Για τους υπόλοιπους, πώς την έχουν δει ρεση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να σου πω την αλήθεια, αν θέλει την ολότητά του, έχει προχωρήσει σε κάποιες καταγγελίες με σοβαρότητα, όπως ο ίδιος λέει, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ο ίδιος πάντα λέει, υποστηρίζει, καταγγέλει, γιατί είναι δικές του λέξεις. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξει την ολότητά της υπόθεση.
0: Εγώ διαβάζω σε παρασκήνια και παραπολιτικά μπορεί να συζητάει με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Και λέω, όταν από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς έχει παρακινήσει τον αδέλφο να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και τη δικαιοσύνη. Θυμάται, γνωρίζει ότι υπήρξαν και κάποιες καταθέσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκαν στη δικαιοσύνη που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για τροχίλατες οι οποίες πήγαν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα λες ότι να μην το ζητήσει, να ζητήσει
0: όχι,
1: πιο διευρυμένο,
0: όχι.
1: Να μην το ξεχάσει. Τι?
0: Λέω να υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων, αυτό λέω.
1: Στην πολιτική
0: και σοβαρότητα επίσης.
1: Κοίταξε
0: λέω
1: να δεις. Εγώ είμαι 100% μαζί σου. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα αναθεώρησης. Υπάρχει αναθεώρηση.
0: Να αναθεωρήσουν που... ρεσίδιτσα, αλλά πρώτα να
1: μπορεί
0: απαντήσουν.
1: Μπορεί να το ξαναδώ, μπορεί ωραία, να θέλω να δω, να πέσω, να δω μια λεπτομέρεια που δεν μου την είχα δει.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Να απαντήσουν πρώτα λοιπόν πώς χάθηκε η ευκαιρία να συνεννοηθεί το ελληνικό δημόσιο με την Νοβάρτης, η οποία Νοβάρτης πλήρωσε ένα σωρό λεφτά σε αποζημίωση στους Αμερικανούς, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Πώς χάθηκε η ευκαιρία να βρούμε ονόματα και διευθύνσεις αυτών οι οποίοι πραγματικά ωφελήθηκαν. Και επίσης, να μην παίζουμε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να θυμίσω ότι ο κ. Μανιαδάκης ως Αναστασίου προστατευόμενος μάρτυρας, πριν να επικοινωνήσει με τον οποιοδήποτε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι κατήγγειλε ο κ. Μανιαδάκης ότι τον πίεζαν να πει πράγματα που δεν ίσχυαν για τους 10 αυτούς ή κάποιους από τους 10, και στη συνέχεια από προστατευόμενο μάρτυρα πρέπει να τον κάνουν κατηγορούμενο.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία προηγήθηκε αυτό που είπε ο κ. Σαλμάς.
1: Ναι.
0: Μην παίζουμε με την πραγματικότητα.
1: Άρα λες ο κύριος Σαλμάς να ζητήσει πολύ μεγάλη διεύρυνση. Πολύ μεγάλη διεύρυνση της καταγγελίας του. Να διευρύνει το κατηγορό, λες, σε πολύ μεγαλύτερη
0: διευρύνει. Είναι μια υπόθεση την οποία την ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη από το 17.
1: Ναι.
0: Από τους 10 οι 7 αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας Τουλουπάκη. Οι 3 αρχιοθετήθηκαν μετά από την πάροδο 4-5 ετών.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς δηλαδή να διευρυνθεί. Οι 3.
1: Άρα να μην μιλήσει ο κ. Σαλμάς.
0: Όχι,
1: λες,
0: να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει.
1: Αλλά τι θα γίνει, θα πρέπει να μιλήσει, να πει μια καταγγελία.
0: Να με λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, εσύ.
1: Μα κάτι πρέπει να καταγγείλει.
0: Μα γνωρίζει όμως ότι ο κ. Μανιαδάκης πιέστηκε, αυτό καταγγείλει ο κ. Μανιαδάκης ως προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Και έχεις δίκιο σε αυτό
0: και
1: που λες.
0: Και εκεί του είπανε αυτοί που τον ρωτούσαν από προστατευόμενο.

0: Προσπαθώ να σα πα κατηγορούμενο.
1: Δεν μπορεί να με καταγγείλει κάτι που θε να καταγγείλει.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν πρέπει να. Επειδή δήλωσε ο ένα έτσι
0: ναι,
1: και ο άλλο έτσι και πήγε η υπόθεση
0: επειδή
1: στο αρχείο ή δεν πάει η υπόθεση στο αρχείο.
0: Έχω θέμα με τον Ταβαρίνο. Δεν μπορεί να παίρνω την πραγματικότητα και να την πηγαίνω όπω γουστάρω. Πραγματικότητα είναι ένα πράγμα. Ένα.
1: Δεν μπορώ να υπερασπιστώ άλλο το κύριο Σέλμα. Αλήθεια.
0: Μην το κάνει.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Όχι, μην το κάνει.
2: Real FM.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που όταν...

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 10. Ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Υποθέτω ότι αρκετούς από εσάς σας βρίσκει στην προετοιμασία για να φύγετε. Άλλοι θα περάσετε αυτή την ημέρα, υποθέτω, πολύ καλύτερα από χθες και προχθές. Με μια προσοχή για τις βροχές όμως, λέει, στην Δυτική
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, αλλάζει. Και όχι μόνο στην Δυτική Ελλάδα, και στην Αττική.
0: Και στην Αττική.
1: Μετά το μεσημέρι έχει αυτά τα, έχει έντονα φαινόμενα. Έχει μεγάλης ραγδαιότητας βροχές και διάρκειας. Δεν, η Αττική δεν είναι σε κόκκινο συναγερμό, είναι σε κίτρινο. Mm-hmm. Είναι πάνω η Πιερία, η Μαγνησία, είναι σε διάφορες περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα εκεί. Mm. Και Κεραυνή, μαζί όλα με αυτό.
0: Μεγάλη προσοχή, γιατί είπαμε όταν βρέχει, καλό είναι να μην είστε μες στη θάλασσα όσοι έχετε σκοπό να κολυμπήσετε σήμερα.
1: Επίσης, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν βρέχει, καλό είναι να μην περάσουμε το ρέμα. Δεν. Το ρέμα δεν
0: πάρα
1: είναι.
0: Πάρα πολύ σοφή συμβουλή.
1: Ναι, όταν το βλέπετε ότι μπορείτε να περάσετε, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί κανείς να το περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
0: Πάμε να καλημερίσουμε. Ο κύριος Δημήτρης Μάτσος, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Είσαστε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη συζήτηση. Ξεκινάει.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Εντάξει, είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί είναι και η μέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας μας, 52 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας.
0: Σωστά.
2: Και δυστυχώς μετά την Κυπριακή τραγωδία. Είναι μια σημαντική ημέρα για την πολίτευμά μας και φυσικά γίνεται ακόμα πιο σημαντική, διότι είναι η δεύτερη μέρα που συζητάει η Βουλή την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε να καταλήξει τη Δευτέρα στην πρώτη ψήφο επί του σχεδίου αναθεωρήσεως.
1: Θα προχωρήσει τίποτα από αυτό το σχέδιο, θεωρείτε, κύριε Μάτσο? Μάλλον όχι,
2: Κοιτάξτε, θα προχωρήσει.
1: Μάλλον πολλή κουβέντα γίνεται χωρίς να γίνει τίποτα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που επελέγει δυστυχώς να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε, ξέρετε, υποβάλει μια ένσταση για το χρόνο που ξεκίνησε η συζήτηση. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι η προεκλογική περίοδος, άρα οι αντιπαραθέσεις είναι πιο έντονες και δεν βοηθούνται οι συνενέσεις, όσο κυρίως για το γεγονός ότι επελέγει η διαδικασία, η περίοδος, η χρονική του θέρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες που αξιώνει το Σύνταγμα παρεμβάλλεται ο Αύγουστος, άρα η Βουλή θα είναι κλειστή. Ακόμα δηλαδή και αν η πλειοψηφία ήθελε να πετύχει τις μεγάλες συνενέσεις, όπως λέει, δεν θα μπορούσε καν να γίνει μια τέτοια συζήτηση με τη Βουλή κλειστή. Άρα γι' αυτό και δεν υπάρχει και αυτό το μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον που έπρεπε να υπάρχει για την αναθεώρηση. Από εκεί πέρα όμως, επί της ουσίας, θα ψηφιστούν οι προτάσεις της πλειοψηφίας από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ώστε στην επόμενη Βουλή, με τις μεγάλες συνενέσεις που αξιώνει το Σύνταγμα, 180 και πλέον βουλευτές, να μπορέσουμε να πετύχουμε την αναθεώρηση κρίσιμων διατάξεων του Συντάγματος, στις οποίες και εμείς βλέπουμε περιθώριο όχι μόνο συνένεσης, αλλά και τελικά αναθεώρησης και βελτίωσης των διατάξεων της πράγμασης.
0: Μήπως όμως είναι λίγο τοπικό να βλέπετε περιθώριο συνενέσεων? Εδώ εμείς βλέπουμε πολυδιασπάσεις στον χώρο της κεντραριστεράς και της δεξιάς. Βλέπουμε να μπαίνουν κόκκινες γραμμές για τις εκλογές και για... Πώς βλέπετε εσείς ότι δημιουργούνται συνθήκες για συνενέσεις? Πού τις βλέπετε τις συνενέσεις?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παγάνη, θεωρώ ότι οι συνενέσεις στο Σύνταγμα πρέπει να είναι πέρα και πάνω από τις κομματικές διαιρέσεις. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε δεχτεί μάλιστα και μια δρυμία και άδικη κριτική. Και άκουσα με όλο το σεβασμό τον κύριο Πρωθυπουργό νωρίτερα σε τηλεοπτικό δίκτυο να μας χαρακτηρίζει κόμμα διαμαρτυρίας και να εκφράζει την απογοήτευσή του. Μα είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο προσήλθε στην Επιτροπή Αναθεώρησης με συγκεκριμένες διατάξεις. Δηλαδή, λέξεις, κόμμα, τελεία, συγκεκριμένη νομοτεχνική διατύπωση, το μοναδικό κόμμα. Άρα αν ένα κόμμα δούλεψε για συνενέσεις στην αναθεώρηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα οι συνενέσεις, κατά την άποψή μου, στην επόμενη Βουλή, όπως λέει το πνεύμα του Συντάγματος, πρέπει να είναι πέρα από τις κομματικές διαιρέσεις. Αν δηλαδή συμφωνούμε, για παράδειγμα, στο θεμελιακό άρθρο αυτής της αναθεώρησης, που είναι το άρθρο 86, να αποδεσμευτεί η άσκηση της ποινικής δίωξης κατά πρώην υπουργών από τη Βουλή, να μην δικάζουν και να μην προδικάζουν οι συνάδελφοι βουλευτές τους υπουργούς, αλλά να δικάζει για όλους τους πολίτες η δικαιοσύνη. Αν το θέλουμε αυτό, τότε περισσότερα κόμματα, σχεδόν όλα θα πω εγώ, πρέπει να συμπράξουμε στην επόμενη Βουλή, ώστε το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Το Σύνταγμα δεν είναι μέσα στην κομματική συγκυρία, στο βαθύ ιστορικό χρόνο, έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Στο άρθρο 86, επειδή αναφέρεστε πολύ συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σας κατηγορεί, όχι σας προσωπικά το ΠΑΣΟΚ, ότι υιοθέτησε τη διατύπωση και την πρόταση σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς όμως βάλατε εμπόδια και είπατε ότι δεν σας πιστεύουμε, δεν σας εμπιστευόμαστε, πάμε στην επόμενη Βουλή. Άρα Θέλω να πω ότι πώς θα υπερκεράσετε, αν δηλαδή χρειαστεί στην επόμενη Βουλή να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, όσους βουλευτές και να έχει. Μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι δεύτερη, μπορεί να είναι τρίτη. Τι θα πείτε εκεί, δεν σας εμπιστευόμαστε?
2: Καταρχάς, όσον αφορά στο πώς οι βουλευτές πρέπει να βρεθούν στην επόμενη Βουλή, θεωρώ ότι ναι, οι 180, το έχουμε πει από την αρχή, πρέπει να βρεθούν επί των διατυπώσεων, όχι επί της πρόθεσης, όπως τώρα λέμε, τι πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά πώς πρέπει να αναθεωρηθεί, επί των διατυπώσεων, επί του κανόνα δικαίου, πώς θα εφαρμοστεί, πώς δηλαδή θα είναι η διατύπωσή του. Εκεί πρέπει να βρούμε τους 180 βουλευτές. Τώρα, στο άρθρο 86 συγκεκριμένα, και αυτό, συγγνώμη που θέλω να το πω, είναι ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ακόμα και αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, δεν θέλει να έχει στα χέρια του λευκή επιταγή. Γιατί το 19 που είχε λευκή επιταγή η Νέα Δημοκρατία αναθεώρησε το Σύνταγμα έτσι ώστε να εκλεγεί μόνο κομματικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαρριγνύοντας μια παράδοση αιώνων που είχε η πατρίδα μας και τουλάχιστον, αν όχι αιώνων, 52 χρόνων από την μεταπολίτευση. Τώρα, έρχομαι στο 86. Δεν είναι ασφαλής, δεν είναι ακριβής η κριτική που μας ασκείται. Εμείς λέμε να ασκείται η ποινική δίωξη και να γίνεται η προκαταρκτική εξέταση από ένα δικαστικό συμβούλιο, όπως συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ποινική δίωξη πρέπει να συνεχίσει να ασκείται από τη Βουλή. Δηλαδή, μας λέει κοινώς να διαιωνιστεί το σημερινό καθεστώς, όπου ένα χρόνο πίσω, τέτοιες μέρες, για παράδειγμα, για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, η Βουλή, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόνη της, σε μια σχεδόν άδεια Βουλή, με όλους τους βουλευτές να έχουν πάει για ύπνο νωρίς της Νέας Δημοκρατίας, με μια βροχή επιστολικών ψήφων,
1: με τις επιστολικές,
2: να προστατεύει τους βουλευτές της. Και μάλιστα το λέει η πρότασή της να γίνει και ονομαστική ψήφος από μυστική. Μην τυχόν και σπάσει με βάση την ελεύθερη συνείδηση κάποιος βουλευτής, να είναι όλοι μαντρωμένοι, θα μου πει συγγνώμη για τη φράση, αλλά αυτή είναι, αυτό είναι το πνεύμα της πρότασης, μαντρωμένοι εντός του πλαισίου της κομματικής πειθαρχίας, μην τυχόν και σπάσει κανένας από την ελεύθερη συνείδησή του. Δεν είναι αυτές οι προτάσεις, αυτές που ζητάει η κοινωνία για να αποσυνδεθεί η δικαιοσύνη από τη Βουλή, ούτε είναι μια πρόταση αυτή που λύνει τα χέρια στη δικαιοσύνη. Τα δένει και δυστυχώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 151 συν και κάνω ό,τι θέλω, όπως ήταν το δόγμα Άδωνη Γεωργιάδη, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
1: Να δούμε και τώρα και το άρθρο 16, να έρθουμε και στο περίφημο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εχθές για θολές δηλώσεις από το Πασόκ, δηλαδή σε διαφορετικό μήκος κύματος. Ο κ. Στέφανος Παραστρατίδης, ο νεοτομεάρχης παιδείας, είχε πει ότι το Πασόκ τάσεται υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Και γι' αυτό ζητάει και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να κατηγορηθούν μη κερδοσκοπικά. Η κυρία Γιαννακοπούλου έλεγε χθες ότι εμείς δεν το έχουμε συζητήσει στα όργανα, δεν το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Κοιτάξτε, όταν ήρθε ο νόμος Πιερακάκη, το νομοσχέδιο Πιερακάκη και ήδη νόμος του κυρίου Πιερακάκη, ως τότε Υπουργού Παιδείας, και ο Στέφανος Παραστρίδης ήταν εισηγητής. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μίλησε ο πρόεδρός μας, όλοι ήμασταν σφόδρα αντίθετοι στο σχέδιο νόμου και ήδη νόμο. Μάλιστα πιστοποιείται πια ότι τα ανωτατοποιημένα κολέγια, περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ούτε το Χάρβαρντ ούτε το Γέιλ, είναι κολέγια τα οποία ήδη λειτουργούσαν στη χώρα μας και ανωτατοποιήθηκαν και κατά την ευρέα πεποίθησή μας είναι κερδοσκοπικά. Άρα υπάρχει και μία παραβίαση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως όριζε ο νόμος Πιερακάκη. Άρα κατά την άποψή μου το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπει τάξη σε αυτό το άναρχο καθεστώς, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ακαδημαϊκός χάρτης πρώτα και κύρια για τα δημόσια πανεπιστήμια που πρέπει να ενισχυθούν ως ο βασικός πυλώνας της ανώτατης εκπαίδευσης και συμπληρωματικά δίπλα σε αυτά, ναι, με αυστηρά γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Είναι βασική.
1: Άρα το έχετε συζητήσει δηλαδή, έχετε καταλήξει σε αυτό, υπάρχει αυτή η απόφαση.
2: Ναι, αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών.
0: Την οποία όμως κυρία Γιαννακοπούλου δεν τη γνωρίζει.
2: Όχι, είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιαννακοπούλου και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιαννακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως Πασόκ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατη ως εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του. Άρα νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε εδώ και 20 χρόνια στην ίδια γραμμή την οποία έχουμε εκφράσει και καλούμε τη Νέα Δημοκρατία επιτέλους μετά από τόσες παλινδρομήσεις να έρθει στη δική μας θέση να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 όπως προτείνουμε και μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πρακτική.
1: Κύριε Μάτζονα, θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την παραδοχή που έκανε χθες ο διευθύνοντας σύμβουλος των σιδηροδρόμων, ο οποίος είπε ότι υπάρχει εγκατεστημένο αυτό το περίφημο σύστημα πέδηση στα τρένα, αλλά δεν λειτουργεί. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το είπε.
2: Νομίζω η Μιλένα Αποστολάκη με τις ερωτήσεις της.
0: Τις αποδώσαμε τα εύσημα, να ξέρετε, στην αρχή της εκπομπής.
2: Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί μετά και την Εξεταστική Επιτροπή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δουλειά που έκανε μαζί με τη Λίτσα Τηλιακούλη, τον Ανδρέα τον Πουλάκη, τον Γιώργο τον Μουλκιώτη, έτσι και προχθές στην Επιτροπή Θεσμών, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, κατάφερε να αποκαλύψει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Ότι δηλαδή ενώ μας λένε ότι είναι λειτουργικό και εγκατεστημένο, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Και μάλιστα είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να έχει ολοκληρωθεί. Προφανώς δεν έχει πιάσει τους στόχους το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ούτε σε αυτό το κρίσιμο έργο. Αναρωτιέμαι πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από το τραγικό εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι να λειτουργούν με ασφάλεια. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του ελέγχου. Όχι με όρους αντιπολίτευσης, αλλά με όρους κοινωνίας, ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει το πράσινο και ασφαλές τρένο, το σιδηρόδρομο που όλη η Ευρώπη λειτουργεί και εδώ ακόμα ψάχνουμε και περιμένουμε εναγωνίως.
1: Μα κύριε Μάτζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα από θητή μας από την όμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα. Έχω βρει ένα μήνυμα που θέλω να στο φίλο μου τον Πέτρο.
1: Ναι, τι λέει.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα υπουργού, ο οποίος παραδείχτηκε ότι μίλαγε και έκανε deals με προστατευόμενο μάρτυρα και εσείς μας λέτε ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς. Ρωτάει. Έχουμε παραδοχή υπουργού ότι πήρε τηλέφωνο τον Φρουζή να δώσει διαφήμιση κάπου και το επιχείρημά του είναι μικρό το ποσό και σιγά τι έγινε. Δηλαδή, μικρά ποσά έχει κανονίσει να δοθούν και μας λέτε να μην ελεγχθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω τα επιχειρήματά σας. Πέτρος. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πέτρο, γιατί προφανώς είστε πλημελώς ενημερωμένος. Ως προς την διερεύνηση της υπόθεσης, επαναλαμβάνω, από το 2017 ερευνήθηκε από εισαγγελείς, από ανακτητές, από δικαστές. 7 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας του Λουπάκη. 3 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν τα επόμενα 5 με 6 χρόνια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα, λέει, γι' αυτό αποκάλυψε ο κύριος Σαλμάς, σε ένα συγκεκριμένο site. Ένα που ασχολείται νομίζω με την μητρότητα. Το μήνυμα αυτό εστάλει και είναι στη δικογραφία. Πάμε στον προστατευόμενο μάρτυρα που με ενδιαφέρει εμένα. Λέτε ότι μιλούσε ο Γεωργιάδης με τον προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Τι λέτε? Η κατάθεση Αναστασίου είναι κατάθεση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη και αρκετών από τους υπόλοιπους 10. Η ιστορία με τον προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου είναι προγενέστερη του μηνύματος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεστε ή σκοπίμως βρίσκεστε σε μία σύγχυση. Σκοπίμως το συγχαίετε. Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστασίου φτάνει σε ένα σημείο. Αυτό δεν έχει διαψευστεί. Είναι το ρεπορτάζ των ημερών. Όπου τον πιέζουν να πει περισσότερα και λέει: δεν έχω να πω περισσότερα. Και αυτά που έχω πει, κάποια από αυτά που έχω πει, με πιέζετε εσείς. Και του λένε: από προστατευόμενους μάρτυρες θα γίνεις κατηγορούμενος αν συνεχίσεις έτσι. Αυτό έχει γίνει, έχει συντελεστεί. Μην τα μπερδεύετε.
1: Καλά, τώρα μπορεί να μην έχει και τη συνολική εικόνα. Μπράβο. Ή να έχει δει αποσπασματικά τα πράγματα.
0: Δεν κρίνω εσάς και δεν τα βάζω με εσάς. Με τους πολιτικούς όμως τα βάζω. Γιατί αυτοί κάνουν σκόπιμα τη σύγχυση.
1: Λοιπόν.
0: Για να δημιουργηθεί αυτό που κάνετε εσείς. Να στείλετε δηλαδή ένα μήνυμα που είναι στο περίπου. Καταλάβατε κύριε Πέτρο. Αυτό είναι που εμένα με εκνευρίζει. Όπου και αν γίνει, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι πασόκ, είτε είναι δεν ξέρω τι. Ας πούν την αλήθεια. Όποιος δεν φοβάται την αλήθεια, την περιγράφει κιόλας.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τα μηνύματά σας, για τις απόψεις, για τις διαφωνίες, για τις... ό,τι λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο και ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Είναι πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πάμε να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιάγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
1: Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου αυτές τις εβδομάδες. Θα μου επιτρέψεις να σε εγκαταλείψω.
0: Κάτσε εδώ παιδάκι μου, πάμε σε break τώρα και άστα και ειδήσεις. Έλα.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, κυριαρχικά θα είναι ίσχυρες βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές για τον θάνατο της 41 ετών γυναίκας που έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής στη Σύρο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Έρεται από αύριο και για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπάκμαν Ολισάλιακα που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντκ Πάουλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 ήρθε Τάγκερ για το μάτι του Τίγρη Βολάνιου.
1: Αχ, παπά, τι μάτι είναι αυτό το μάτι.
0: Στην κίνηση
1: το
0: πάνω.
1: Το καλό που λέει και ο Χατζηχρήστος. Το μάτι μου το καλό, το τσακίρικο. Λες πως σε κοιτάω.
0: Λέγε. Άμα δεν το πεις καλά, το ξαναπάμε.
2: Ωραία, όχι. Εντάξει.
0: Το έχει.
2: Για το άγχος.
0: Εντάξει.
2: Το πιστεύω, το έχω. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Μοσχάτο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όμως.
0: Α, και στο αεροδρόμιο,
1: πες. Προς αεροδρόμιο,
2: μόνο
1: ναι.
2: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Α, μόνο, όχι προς Λαμία.
2: Όχι, στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν έχουμε πολλές.
0: Όταν ερχόμουν εγώ στις 8.30 ήταν πολύ φορτωμένο το ρεύμα προς Λαμία. Δηλαδή,
1: και εγώ αυτό είδα.
0: Το είδες και εσύ.
1: Ναι, αυτό.
0: Δίναν οι πίνακες στη τηλεματικής 20 λεπτά.
1: Ναι, 20 λεπτά δίναν προς Λαμία, έχει δίκιο.
2: Τώρα αρκετά καλύτερη κατάσταση πάντως γενικά.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σε αρέσει το Eye of the Tiger.
2: Καλό δυνατό τραγούδι.
0: Θα πω στη Ρίτσα, αν θέλει η Ρίτσα Μπιζόγλη, γιατί να στο βάζει, θες να στο βάζει φιλιαρχής. Eye of the Tiger, θες κάτι άλλο.
2: Εγκρίνω, ναι.
1: Εγκρίνεις, δεν σε περιμέναμε.
2: Στο ιδανικό τραγούδι και πριν την προπόνηση να τα ακούσεις.
0: Ναι, μήπως τον ύμνο του Ολυμπιακού, θα προτιμήσω.
2: Όχι. Είπαμε.
0: Αυτό να στο βάζει ο Καλαμαράκης.
2: Μην είμαστε ως εκδηλωτικοί.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στον ήχο παραμένει μαζί μας ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.

0: Βλέπω ότι υπάρχει μια δήλωση τώρα πριν από λίγο από το γραφείο τύπου του ΟΣΕ από τον ευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Παλιό, για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας τόσων, είπαμε, για το σύστημα παίδησης. Λέει λοιπόν ότι όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, στο τέλος Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα παίδησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που έκαναν στην περιοχή. Το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει ήδη κατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάστασή του πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Αυτό λέει λίγο ως πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός από την ενημέρωση που του παρήχαν από τον ΟΣΕ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Ναι, τώρα δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Δεν βλέπω Ιούλιο και, δεν του 26.
0: Δεν βλέπω και
1: από αυτό που
0: αλλαγές.
1: Διάβασες τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό λειτουργεί ή όχι.
0: Δεν λειτουργεί, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και ούτε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Έτσι όπως το λέει στη δήλωση του,
1: γιατί δεν λειτουργεί.
0: Παλιός.
1: Γιατί καθυστέρησε. Γιατί ενώ είπαν στον Πρωθυπουργό ότι το Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί, τώρα μας λένε ότι στο τέλος του Αυγούστου. Και εφόσον έχει την
0: εγκατάσταση και μετά η λειτουργία. Δηλαδή η διευκρινιστική δεν δίνει κάτι παραπάνω από όσο, όσο διαβάσαμε τώρα στην διευκρινιστική δήλωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το σύστημα παίδησης. Πραγματικά μας έκανε σε όλους πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το σύστημα παίδησης στα τρένα 3 χρόνια μετά την τραγωδία. 3 χρόνια μετά την τραγωδία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στενής αρμοδιότητός μου και επειδή δεν έχω εμβαθύνει, δεν θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση χωρίς να έχω τα πλήρη στοιχεία.
1: Μην το κάνετε, κύριε Υπουργέ, στην ουσία του. Αλλά όμως, συγγνώμη, όταν ο ΟΣΕ δίνει την πληροφόρηση.
2: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είμαι υφυπουργός οικονομικών.
1: Βεβαίως.
2: Θα σας απαντήσω για θέμα μεταφορών ενώ δεν έχω την πλήρη γνώση.
1: Όχι, επί της ουσίας. Τεχνικό είναι το ερώτημα.
2: Τι να σας πω.
1: Τεχνικό είναι το ερώτημα.
2: Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι τεχνικό,
1: αν δεν θέλετε. Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω.
2: Δεν είναι ένα θέμα γενικής πολιτικής.
1: Όταν ο αρμόδιος οργανισμός ενημερώνει την πολιτική ηγεσία ότι κάτι ολοκληρώνεται και δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Με έχετε καλέσει ως υφυπουργό οικονομικών.
1: Βεβαίως.
2: Να μιλήσω για ένα πολιτικό ζήτημα ευρύτερο προφανώς.
0: Ευρύτερα λέμε, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί οι αρμόδιοι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Νομίζω ότι εγώ περιττεύω. Δεν έχω κάτι επιπλέον να προσθέσω στη συζήτηση. Δεν είναι ένα θέμα, εννοώ με την έννοια ότι έχει μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση, με πιο λεπτομέρειες. Επομένως, δεν έχω εγώ κάτι να σας προσθέσω.
1: Πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εδώ, η κυρία Ζιάκα, η εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, εδώ της Αττικής, μας έλεγε στο Real FM ότι επίκειται μια συνάντηση μαζί σας. Και θέλω να ρωτήσω αν έγινε η συνάντηση. Και δεύτερον, μας έλεγε.
2: Από 5 λεπτά στα τελείωσε και αυτό.
0: Α, ωραία, για να μας πείτε.
1: Μας έλεγε επίσης ότι θα ζητούσε να δείτε ξανά είτε τον ειδικό φόρο καυσίμων, είτε το ΦΠΑ με κάποιο τρόπο κάπως να αποσυμφορηθεί από τον φόρο το καύσιμο. Ποια είχατε συζήτηση γι' αυτό?
2: Συζήτηση έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το οικονομικό επιτελείο, εμείς και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει κατόπιν εντολής και του Υπουργού του Κυριάκου του Πιερακάκη τον κοινωνικό διάλογο μαζί και με το γραφείο του και βλέπουμε όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι καθημερινά έχουμε 5 με 6 συναντήσεις με διάφορους επαγγελματικούς κοινωνικούς φορείς. Ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση της καταγραφής των ετοιμάτων και των ερωτημάτων για να δούμε πού μπορούμε να υπάρξουν συνενέσεις και πού μπορούμε να φτιάξουμε και πώς το μείγμα της πολιτικής. Λάβαμε τις απόψεις της κυρίας Γιάνγκα, πάντοτε είναι χρήσιμη, είναι μαχητική και είναι και ένας άνθρωπος.
0: Αλήθεια είναι αυτό, πολύ μαχητική.
2: Από την παράταξή μας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτές τις πόρτες του Υπουργείου. Θα συνεχιστεί ο διάλογος και τις επόμενες μέρες μέχρι και τον Αύγουστο. Έχουμε ξεκινήσει εμείς μια πρώτη κατηγοριοποίηση ετοιμάτων, μια πρώτη αποτίμηση οικονομική. Εγώ είμαι στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ο Θάνος ο Πετραλιάς έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποτιμάει οικονομικά τα όποια αιτήματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μεγάλο ρόλο παίζει η δυνατότητα η οικονομική του κράτους μας και να μην την υπερβούμε, γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Όμως σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η επόμενη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης θα έχει ευεργετικά μέτρα για τον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζεται. Και μάλιστα έχει προσδιορίσει και μια κατεύθυνση ήδη ο Πρωθυπουργός, την κατεύθυνση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες που πάγια, μια και είπατε για την κυρία Ζιάγκα, για τους βενζινοπόλες, γιατί είναι ελεύθερο επάγγελμα, αλλά και όχι μόνο. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχουν σειρά κατηγοριών. Επομένως, θα υπάρξει μία προσέγγιση ώστε αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά ξυπνάνε και έχουν τον κόπο τους, το μόχθο τους, οι ταξιτζίδες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, όλοι αυτοί να ελαφρυνθούν. Επομένως,
1: άμεσα, κύριε Υπουργέ, ή μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτή η προσέγγιση
2: θα
1: που λέτε.
2: Θα τα προσδιορίσουμε αυτά. Προφανώς υπάρχουν άμεσα μέτρα.
1: Άμεσα.
2: Θα υπάρξουν μάλλον άμεσα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξουν και πιο κλιμακωτά. Αλλά αυτά θα καταλήξουμε. Οι αρχικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, γιατί αιτήματα δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ ήδη είμαι περίπου 45 ημέρες υφυπουργός και βλέπω καθημερινά σειρά φορέων, και όχι μόνο επαγγελματικών και κοινωνικών. Και τους συνταξιούχους έχω δει, έχουμε διαρκή ραντεβού. Επίσης να σας πω ότι...
0: Οι συνταξιούχοι σας ζητούν τη 13η, τι σας ζητούν, μια και το λέτε.
2: Υπάρχουν αιτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Γιατί όταν πολιτεύεσαι με τα ψέματα, σε κάποια στιγμή τα ψέματα σε πλακώνουν. Όταν λέμε 13η ολόκληρη σύνταξη, σημαίνει, κυρία Μπιζόγλη,
0: ναι,
2: ότι αν παίρνετε 1000 ευρώ, πρέπει να σας δώσουμε 1000 ευρώ. Όχι να σας δώσουμε 400 και να λέμε σας δώσαμε 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα 13ο ψέμα. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, μάλιστα. Ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ως υφυπουργός αμέσως μόλις ανέλαβα. Διέψευσα, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, την παροχή 13ης σύνταξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν βοήθειες και άλλες στους συνταξιούχους. Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει δώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί συντάξεις κατά 16%. Και εδώ είμαστε και για άλλες μέρημνες. Και κρατήστε το αυτό.
0: Βέβαια, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο.
2: Αλλά όχι ψέματα ότι θα δώσουμε μια σύνταξη ολόκληρη. Αυτά τα έλεγε ο Τσίπρας που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη και δεν έφτασε ποτέ στο ύψος.
0: Το Πασόκ δεν λέει, λέει συγκεκριμένα 13η σύνταξη. Τον πρώτο χρόνο τόσο η κοστολόγηση, τον τρίτο χρόνο τόσο η κοστολόγηση.
2: Την τρίτη εβδομάδα πρόσκλησης, παύλα πρόκλησης προς το επιτελείο του Πασόκ το οικονομικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει τις προτάσεις του. Μέχρι στιγμής το Πασόκ ποιήν την ήσαν.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εδώ απαντάει το Πασόκ μέσω του εκπροσωπού του κ. Τσουκαλά ότι να πάμε πού, στο Γενικό Λογιστήριο που έχει πολιτικό προϊστάμενο έναν υπουργό της κυβέρνησης. Είναι, λέει, το παιχνίδι στημένο.
2: Δεν είναι σοβαρή απάντηση αυτή και θα περιμέναμε από ένα κόμμα το οποίο είχε σοβαρά χαρακτηριστικά στο παρελθόν να επιστρέψει στον δρόμο της σοβαρότητας. Δυστυχώς το Πασόκ σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του το τελευταίο διάστημα κάνει έναν διαγωνισμό πώς θα φανεί πιο αριστερό από τον κύριο Τσίπρα. Αυτά όμως είναι δικά του ζητήματα. Η αλήθεια είναι μία. 13η σύνταξη ισόλων, ακέραια, όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα το χρόνο, με μόνιμη βάση.
0: 1,2 νομίζω το ποσό που λέει το Πασόκ.
2: Να τα κοιτάξουν τα μαθηματικά του στη Χαριλάου Τρικούπη. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν μας πιστεύουν εμάς, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει χρώματα, έχει αριθμούς, δεν έχει πολιτικότητα, έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις οι οποίες επιβάλλονται μέσα από δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς λοιπόν τους προκαλούμε για τρίτη εβδομάδα και κρύβονται να φέρουν την πρότασή τους, να πάμε να την κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και κάκιστα, και επειδή το άκουσα και κακώς το ξεπέρασα, τι σημαίνει έχει πολιτική ηγεσία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Νέας Δημοκρατίας? Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ένα όργανο το οποίο έχει διαχρονική παρουσία για να κοστολογεί για λογαριασμό του δημόσιου συμφέροντος. Δεν πιστεύω το Πασόκ να αμφισβητεί και το ρόλο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Το επόμενο είναι να μας πούνε ότι θα πάνε να πιάσουν και το νομισματοκοπείο.
1: Επειδή είμαστε στο Πασόκ.
0: Ναι, και να πούμε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, να πούμε κάτι, Γιώργο. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά, είπε ότι πολλές από τις αυξήσεις που έχετε δώσει ως κυβέρνηση και πολλές από τις μειώσεις φόρων που έχετε κάνει ή νομοθετήσατε, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Αυτή η μεγάλη πληγή, η ακρίβεια.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα της ακρίβειας. Και μάλιστα σας το λέει ένας άνθρωπος, μένω στον Κορυδαλό. Πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποιο πλούσιο προάστιο να σώσω τους Πειραιώτες. Έχω πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας. Γνωρίζουν όλοι ότι είμαι πάρα πολύ συχνός και στις λαϊκές αγορές. Έχω άποψη. Και βλέπουμε το πρόβλημα και το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως, να πούμε ότι τι μπορούμε και κάνουμε. Εμείς αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν το κάνει μια κυβέρνηση που θέλει να δυσκολέψει τον πολίτη. Αυξήσαμε πρώτη φορά τις συντάξεις μετά από πολλά χρόνια. Μειώσαμε 83 φόρους και εισφορές. Εμείς το κάναμε. Οι 32 από αυτούς είναι από το 23 και μετά. Και συνεχίζουμε αυτή την πολιτική. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
1: Τώρα, κύριε Υπουργέ, ισχύουν αυτά που λέτε. Όμως, απ' την άλλη, θα φύγουμε πάλι από το χαρταφυλάκιό σας. Σας μέμφονται στην αντιπολίτευση, διότι δεν γίνονται έλεγχοι, αυτό λένε, στην ενδιάμεση απόσταση του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, και εδώ θα ήθελα πραγματικά την επιοίκειά σας, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω. Τα πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα, και μιλώ για τους τελευταίους μόλις μήνες, είναι τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει διαχρονικά σε διακυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκλιμάκωσε κατά 5-6% τις τιμές. Αναφέρομαι στους κωδικούς τους 1800 και πλέον, 1818, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Προφανώς όμως, αντιλαμβάνομαι, σας λέω, δεν ζω σε άλλο πλανήτη, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθαμε πρόσφατα και μιλήσαμε ξανά για νέες αυξήσεις. Γι' αυτό και μιλάμε για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, ανακουφιστικό περαιτέρω χαρακτήρα. Γι' αυτό ενισχύουμε διαρκώς όσο μπορούμε το εισόδημα. Με πράξεις, όχι με λόγια, αλλά θέλουμε αυτή η σχέση να είναι τίμια, να είναι σωστή. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον πολίτη ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές.

0: Έχει δημιουργηθεί μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Οι έλεγχοι εντείνονται. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Μειώσαμε πόσους φόρους. Θα μειώσουμε και άλλους φόρους. Κρατήστε το και αυτό που σας λέω. Είμαστε εδώ, το παλεύουμε. Με την ποιότητα, αλλά και με ειλικρίνεια. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα η οποία ναι, μεν έχει βγει από τα μνημόνια, όμως δεν είχαμε την ίδια αναπτυξιακή πορεία. Τότε τα καταφέραμε αυτά τα 6-7 χρόνια να έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προηγούμενα χρόνια υστερούσαμε. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί με τον κόπο των Ελλήνων και τις θυσίες τους και με τη δική μας όμως κυβερνητική συνεισφορά κάτι το οποίο έχει πάει τη χώρα. Έχουμε, γιατί ακούω, ξέρετε, και ολοκληρώνω, γιατί μου αρέσει πάντα η συζήτηση για τα οικονομικά. Ακούω κάτι βλακίες, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, βλακίες οι οποίες λένε ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες όταν είχαμε 17,8% ανεργία και τώρα που έχουμε 10 μονάδες κάτω περίπου ανεργία, έχουν μπει 600.000.
1: Είναι το επιχείρημα της ακρίβειας, της καθημερινότητας των ενοικίων, το ξέρετε. Ναι, ζούμε δύσκολα, μέχρι τις 15 του μήνα μας άνουν τα χρήματα.
0: Κυρία Μπιζόγλη, έχετε δίκιο και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τουλάχιστον τώρα ο Έλληνας πολίτης έχει εργασία. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια, έχει στα λόγια αξιοπρέπεια. 600.000 συμπολίτες μας μπήκανε στην αγορά εργασίας. Ξυπνάνε το πρωί και πάνε σε μια δουλειά με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Και ναι, και με προβλήματα, βεβαίως. Όχι όμως ότι περνάγαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε.
2: Πάντως, επειδή
0: μιλάτε για. Είχαν αυξήσει, εμείς μειώσαμε 83 φόρους. Ο Τσίπρας αύξησε φόρους. 30 φόροι αυξήθηκαν για να υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Εμάς το πρωτογενές πλεώνασμα δεν προέρχεται από την αύξηση των έμεσων φόρων, όπως λένε κάποιοι αδαείς. Μόνο το 10% προέρχεται του πλεονάσματος από τους φόρους τους έμεσους.
2: Έρχονται μηνύματα, Υπουργέ. Σας ακούν οι ακροατές και στέλνουν μηνύματα. Ένα πολύ γρήγορο. Επειδή είπατε για φόρους ότι θα μειώσετε κι άλλους, να εδώ ένας επαγγελματίας που λέει να μην ξεχάσετε να δείτε το φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, ο οποίος μπήκε το 2017 και τον πληρώνουμε, λέει, ακόμα παρά πλεονάσματα. Και επίσης ένας άλλος, ο Γιώργος πάλι είναι, λέει, τα πιστοποιημένα για ταχύ αυτοκίνητα που δουλεύουν με αμόλυβδη και δεν παίρνουν κι αυτά με κάποια βοήθεια.
0: Υπάρχουν προσεγγίσεις, μελετάμε σενάρια, να ξέρετε. Αυτός ο φόρος του 17 ήταν φόρος ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να κάνουμε ένα μείγμα πολιτικής όπως το έχει μάθει ο πολίτης, με αφαίρεση βαρών και όχι με πρόσθεση. Και γίνονται προσεκτικές αποτιμήσεις και πάντοτε προσπαθούμε να είναι κοστολογημένα τα πάντα. Να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι και θα συνεχιστεί η πορεία ανόδου των μισθών. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν απέχουμε πολύ πλέον από το τετραψήφιο νούμερο κατώτατου μισθού. Και εμείς στηρίσαμε την υπόσχεσή μας. Δέστε τι είπαμε, τι τάξαμε στον Έλληνα το 23. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να βαρέθηκε να βλέπει τον Μαρκόπουλο στην τηλεόραση. Ξέρετε, υπάρχει και η κόπωση του πολίτη. Το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να βαρέθηκε να έχει τη Νέα Δημοκρατία για 7 χρόνια. Από την άλλη όμως, θα παραδεχτεί ο Έλληνας πολίτης ότι ό,τι του τάξαμε, ό,τι του είπε ο Μητσοτάκης, έγινε και γίνεται. Εμείς είπαμε αύξηση κατώτατου μισθού,
1: μάλιστα,
0: έγινε. Είπαμε αύξηση μέσου μισθού, έγινε. Είπαμε μειώσεις φόρων, έγινε. Ναι, έχουμε και κάποια διεθνή φαινόμενα.
1: Είναι και η καθημερινότητα που δυσκολεύει. Παραμένει εξαιρετικά δυσκολή.
0: Δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Η αγοραστική δύναμη που λέμε, το ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15 μέρες του μήνα, τα ενίκια. Είναι μια καθημερινότητα η οποία βιώνει.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλα. Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης που ήρθε ο COVID. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που έγινε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που η Κίνα πάει σε δυτικού μοντέλου κατανάλωση και αυξάνεται όλο το εμπόριο διεθνώς σε τιμές. Ούτε φταίει για τον πόλεμο στο Ιράν. Τα παλεύει και τα παλεύει με αξιοπρέπεια και με μια φιλολαϊκή, θα μου επιτρέψετε, προσέγγιση.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ,
2: κύριε Υπουργέ.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99.

0: 8. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Κυριακή. Δυνατή Real News.
7: Με χτυπιάζει.
6: Ναι, έλα. Σωστά, ναι. Με δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιρροήσεις στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News και με δύο βιβλία για σας, γιατί μπορεί να θέλετε και στο σπίτι και στο μπαλκόνι και στην παραλία να απολαύσετε διάβασμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είναι ήσυχη η φύση και να διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Διαφωνείς?
7: Πού να τη βρω την ήσυχη φύση? Πού να βρω την ήσυχη φύση να διαβάσω ένα βιβλίο, βρε καρδούλα μου? Δεν μπορώ, δεν υπάρχει αυτό.
6: Να βάλει, έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Εγώ δεν την αναγνωρίζω.
7: Ναι, καλά, έτσι.
6: Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν.
7: 25 χρόνια. Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Δεν λέει και τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει, που είναι σαν τα χρόνια της Τζένιφερ Λόπες. Δεν τα λέει αυτά. Φέρτε μου όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια ήταν παλιά.

0: Καλημέρα Ιωάννα μου, εδώ προσπαθώ να τη να δώσω κουράγιο. Ναι. Σόφη μου το ίδιο επίσης.
1: Γεια σου Σόφη κουράγιο. Μου, γεια σου Ιωάννα μου.
0: Ναι, δεν παίρνει κουράγιο. Δεν δίνει κουράγιο, δεν παίρνει κουράγιο. Ρίτσα Πεζόγλη.
1: Σταθερή αξία. Γύρω από το τίποτα.

0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
1: Πάμε να συναντήσουμε ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Την έχουμε συζητήσει πολύ, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας. Είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε την πρόταση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όσα είπε, συζητήθηκαν πάρα πολύ, προκάλεσαν αντιδράσεις ή δηλώσεις συμπόρευσης, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Την έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Λαλιώτου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Συζητηθήκατε πάρα πολύ η δήλωσή σας αυτή. Πάρα πολύ. Θέση μάλλον της Ελλάς. Γιατί δεν είναι δήλωση, είναι θέση της Ελλάς.
2: Οι θέσεις.
1: Ναι. Οι θέσεις. Αλλά μία ξεχώρισε, όπως καταλαβαίνετε. Το ακούσατε κι εσείς.
2: Ναι. Ξεχώρισε, ναι. Καταλαβαίνω. Εννοείται για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια. Ναι. Πάρα πολύ. Προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Γιατί όπως λένε
2: Βέβαια, οι προτάσεις μας. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οι προτάσεις μας και οι υπόλοιπες προτάσεις μας, δηλαδή, αφορούν μάλλον και σε πιο υπερθετικό.

0: αναφέρω πρώτα και επειδή από εκεί προέρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας είναι από το ΣΥΡΙΖΑ έτσι και αλλιώς ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι άλλη στάση, είναι ότι σαν ανάβει δεξί φλάσσα, το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα, είναι ακριβώς το αντίθετο κατά τη γνώμη μας. Η τοποθέτησή μας όσον αφορά. Τώρα την τριτοβάθμια αλλά και την ανάγκη.

0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν δομικά κατά της αξιολόγησης.
1: Τις συνθήκες δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για την πολιτική και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής εννοώ.
1: Ναι, με τον, δεν πήγαινε εκεί το επιχείρημά μου στην περίοδο της διακυβέρνησης. Θέλω να πω όμως το εξής. Αυτό που λέμε εμείς στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, αυτό το τιμωρητικό πλαίσιο το οποίο σε μεγάλο βαθμό ενέχει και στον τρόπο που εφαρμόστηκε και στοιχεία ευνοιοκρατίας, το οποίο εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν λειτουργήσε, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δημιούργησε σειράξεις επί της ουσίας εντός των σχολείων και κυρίως μια αίσθηση ανασφάλειας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε. Κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όταν αισθάνεται ανασφαλής. Αυτό είναι σαφές. Η αξιολόγηση την οποία θέλουμε και τη θέλουμε όλοι και πραγματικά σας προκαλώ να βρείτε έναν εκπαιδευτικό να πει όχι σε αυτό, αφορά τις συνθήκες της εκπαίδευσης. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του και το κομματάκι του εκεί πέρα μέσα με σκοπό τι, να κάνουμε καλύτερο το εκπαιδευτικό έργο. Κανείς δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε εξ αρχής, γιατί έχω ακούσει με την ευκαιρία που είχα και την τιμή που μου έχει γίνει να συμμετάσχω σε πολλές και σε επάνληψεις, συζητήσεις κτλ. Έχω ακούσει με έκπληξη πολλούς εκπροσώπους, κυρίως της κυβέρνησης, να λένε ναι, να δώσουμε χρήματα στους εκπαιδευτικούς περισσότερο, αλλά κάθε χρόνο θα απολύουμε και τόσους. Ξέρετε, δεν πάμε μπροστά έτσι.
2: Μάλιστα. Κύριε Λαλιώτου, να πούμε και ένα θέμα, το οποίο βεβαίως δεν είναι του χαρτοφυλακίου σας, αλλά προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις, την υπόθεση Νοβάρτης. Και γιατί την αναφέρω αυτή? Γιατί έβλεπα μια ανακοίνωση της ΕΛΑΣ χθες, με αφορμή όσα έγιναν ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Σαλμά. Λέει λοιπόν η ΕΛΑΣ ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις, η θεωρία περισκευωρίας για την Νοβάρτης κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας εκ νέου κατά την εκτίμηση της ΕΛΑΣ ότι πρόκειται για ένα σοβαρό σκάνδαλο. Και θυμόμαστε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την υπόθεση της Νοβάρτης, ότι οι χειρισμοί ήταν ατυχείς. Ζητάτε να ξανανοίξει? Τι είναι αυτό?
1: Πριν να πάμε στο τι ζητάμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι όταν παρακολουθεί κανείς τις συζητήσεις στο κοινοβούλιο και ακούει την διατύπωση τόσο σοβαρών κατηγοριών εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, λογικό δεν είναι, μάλλον αυτονόητο θα έλεγα εγώ, εμείς ως πολίτες, γιατί εμείς δεν συμμετέχουμε κοινοβουλευτικά σε αυτήν την περίοδο, ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουμε δυναμικά στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν είναι λογικό ότι όταν ακούς τόσο σοβαρές κατηγορίες και μάλιστα εκ των έσω θεωρείς ότι υπάρχει ένα θέμα, πόσο μάλλον που ζούμε σε
2: επειδή
1: μια περίοδο.
2: Επειδή είχε κλείσει η υπόθεση με την απαλλαγή των κατηγορουμένων, των πολιτικών και εμείς, γι' αυτό το λέμε, είχε κλείσει η υπόθεση της Νοβάρτης και ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του ότι ήταν ατυχής η χειρισμή.
1: Το θυμάμαι αυτό. Όμως εδώ έχουμε νέες παρεμβάσεις και νέα στοιχεία και ξανανοίγει ένας διάλογος κοινοβουλευτικός, τονίζω, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου που έχουμε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Γύρω από αυτά τα ζητήματα και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία έχει μάλλον βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, θα έλεγα, από τα ζητήματα τα οποία συζητούμε και έχουν να κάνουν με σκάνδαλα, με αδιαφάνειες και τέτοια. Ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τον τελευταίο καιρό? Από όλα τα νούμερα και τους δείκτες που έχουμε μελετήσει και τους οποίους συζητάμε, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έρχεται δεύτερο στη σειρά μετά την ακρίβεια, ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ξέρετε, αυτό δεν το θυμάμαι για πολλές δεκαετίες να είναι δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αν δεν κάνω λάθος, οι παλιοί ας με διορθώσουν, κυρίως δημοσιογράφοι που τα παρακολουθείτε πολύ πιο κοντά αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μόνο στην περίοδο του 89.
2: Ναι, έχει χρόνια να είναι τόσο ψηλά. Ναι, έχει δίκιο. Είναι 2-3 χρόνια που είναι ψηλά.
1: Είναι
2: 2-3
1: χρόνια με μεγαλύτερη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ το έχω παρατηρήσει και με απασχολεί πάρα πολύ όσον αφορά τις
2: θέσεις
1: από αναδεικνύδιμους. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, όταν γίνεται τέτοιος διάλογος εντός του κοινοβουλίου, δεν είναι λογικό?
2: Λοιπόν, κύριε Λαλιώτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας και για τα υπόλοιπα. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άντρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρές σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο κόκκινο, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες. Η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μαζί μας παραμένει η Cosmote Telecom. Οι έχνιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου λένε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι στο αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έχνιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πολύ για τα μηνύματά σας. Διονύση, κάνει τις διακοπές σου και άστα αυτά. Όλους πραγματικά για τα μηνύματα που έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για αυτά που ακούστηκαν, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για όσα διατύπωσαν οι καλεσμένοι μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε μαζί μας, με κάποιο τρόπο. 24 Ιουλίου είναι, μην το ξεχνάτε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν μαζί μας στον ήχο, την Εύη Βουλιουκλιώτη, φύλακα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Και πάλι εδώ μαζί σας σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, μια βροχερή Παρασκευή, υπέροχη όμως, μας αρέσει πάρα πολύ μετά από την ζέστη, την ανυπόφορη ζέστη των προηγούμενων ημερών, ήρθε σαν ευλογία αυτή η βροχούλα εδώ στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για τις επόμενες 2 ώρες. Με πάρα πολλά θέματα και εδώ από το νησί μας και από την εξωτερική πολιτική, αλλά και γενικότερα με ειδήσεις που αφορούν τη χώρα μας. Λοιπόν, να πω μια πάρα πολύ ωραία καλημέρα στην κυρία Σταμύρη που μας ακούει καθημερινά. Καλή σας ημέρα και καλό υπόλοιπο να έχετε. Πάμε να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Είναι βροχερός, βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΗ. Μέχρι το απόγευμα θα κρατήσουν τα φαινόμενα μέχρι τις 6 ώρα. Από εκεί και μετά αρχίζει και ξεκαθαρίζει ο καιρός, η κακοκαιρία κινείται ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Εξαιτίας της σημερινής κακοκαιρίας έχουν... Γίνεται ένας ψιλοχαμούλης στο αεροδρόμιο. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές πτήσεις, ιδιαίτερα αυτές που έρχονται από Κέρκυρα. Υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί, γιατί στην Κέρκυρα εξαιτίας των ισχυρών τοπικών καταιγίδων οι πτήσεις πάνε λίγο πιο πριν και τα αεροπλάνα που έρχονται από Ιταλία με στάση στην Κέρκυρα και αμέσως μετά έχουν τελικό προορισμό στη Ζάκυνθο, έχουν καθυστερήσει. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας τα πλαίστα σε The Market, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Και τα υπόλοιπα όμως καταστήματα πλαίστας The Market βρίσκονται στους κήπους, στη πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρη, Μαρτινέγκου 3 και Ιφαντουργίων στον Ξανθοπούλου 1, με συγχωρείτε, και Ιφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο κατάστημα τα πλαίστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Πηγαίνετε στα καταστήματα πλαίστας The Market, θα βρείτε εκεί το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και εκμεταλλευτείτε όλες αυτές τις απίθανες καλοκαιρινές τιμές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα. Λοιπόν, βρέχει όπως είπαμε, βρέχει, μας αρέσει η βροχή, αλλά μας αρέσει και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί καθάρισε η πόλη μας. Εκεί που υπήρχαν βρωμιές, σκόνες και λύπη, η βροχούλα τα καθάρισε όλα αυτά, έπλυνε τα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους και τους δρόμους και έτσι η πόλη μας για σήμερα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καθαρή. Έχουμε και αρκετούς επισκέπτες από το πρωί, ήρθαν να επισκεφθούν την πόλη, μια και σήμερα ο καιρός δεν ευνοεί για ηλιοθεραπεία και μπάνιο στην θάλασσα. Ελπίζουμε ότι θα δουλέψουν και τα μαγαζιά, μια και η εμπορική κίνηση είναι πολύ χαμηλή φέτος, δεν είναι ιδιαίτερα επισκέψιμη η πόλη και τις βραδινές ώρες τα γκρουπ που έρχονται δεν προτιμούν να κάνουν τα ψώνια τους στα καταστήματά μας, για μια μικρή βολτούλα έρχονται, αγοράζουν ένα σουβενίρ, τρώνε κάτι πάρα πολύ μικρό και φτηνό και μετά γυρίζουν πίσω στο ξενοδοχείο τους και στο εκεί που είναι στον προορισμό του. Λοιπόν, να δούμε, σήμερα θα έχουμε 3 καλεσμένους μετά τις 12.30. Θα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτης κύριο Νίκο Γιακουμέλο για να ρωτήσουμε πώς γίνεται η αποκομιδή με τα σκουπίδια εκεί με τον ιδιώτη στο Δήμο Λαγανά. Ο κύριος Γιακουμέλος μας είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει ο ιδιώτης και στους άλλους δήμους.
Ακούσαμε και στην πρωινή εκπομπή του συναδέλφου Γιώργα Αναγνωστόπουλου, είχε βγάλει τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμακίου, τον κύριο Κοντονή. Ο κύριος Κοντονής είπε ότι για αρκετές ημέρες δεν γίνεται η αποκομιδή της ανακύκλωσης εκεί. Να δούμε για ποιο λόγο δεν γίνεται, και δεν υπάρχουν και κάδοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το Καλαμάκι, δεν έχουν κάδους. Λοιπόν, μετά θα έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Έβγαλε μία ανακοίνωση. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα συνδράμει με ιδιώτες γιατρούς την παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές τις ημέρες. Και θα έχουμε και τον κύριο Γούλιαρη, να πούμε για την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα κάνει ένα ταξίδι αστραπής την Κυριακή, 9 η ώρα θα φτάσει, 1 η ώρα θα φύγει, του κυρίου Κικίλια. Θα γίνει μια συνάντηση στο λιμενικό ταμείο, για τα θέματα των λιμενικών ταμείων θα έρθει ο κύριος Κικίλιας με τους φορείς. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα χωρέσουν εκεί στο γραφείο του λιμενικού ταμείου, γιατί ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός. Ποιοι θα πάνε εκεί, δεν ξέρουμε και το πρόγραμμα του Υπουργού, θα μας ενημερώσει ο κύριος Γούλιαρης αμέσως μετά. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές εκδηλώσεις γίνονται το Σαββατοκύριακο, τις αναφέραμε και εκτές. Θα σας τη πούμε και προς το τέλος της εκπομπής μας τι μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, να περάσετε έτσι ωραία, ο καιρός θα είναι καλός, θα φτιάξει ο καιρός. Πάμε σε ένα τώρα άλλο θέμα δυσάρεστο, αφορά τον συμπολίτη μας ο οποίος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι καλά τα πράγματα με την υγεία του. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Καψαμπέλη τι λεότερες, αν έχει κάποια πληροφορία για τον συμπολίτη μας, που μάλλον έχει λεπτοσπύρωση από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Λοιπόν, πάμε σε έτσι ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, αυτά έχουμε από το νησί μας. Πάμε παρακάτω. Εχθές είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον καθηγητή κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, διεθνολόγο. Μας ανέλησε πώς είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Και επίσης εχθές, για παράδειγμα, πάμε και στο μέτωπο τώρα που το έχουμε λίγο ξεχάσει αυτή την περίοδο της Ουκρανίας. Εκρήξεις συντάραξαν εχθές το βράδυ την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ενεργοποιήθηκε ο αντιεροπορικός συναγερμός για επικείμενη επιδρομή σε μία μάλλον ασυνήθιστη ώρα της ημέρας. Τώρα οι δημοσιογράφοι των ξένων μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα άκουσαν αρκετές μεγάλες εκρήξεις. Αυτό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ ο δήμαρχος της πόλης κάλεσε τους κατοίκους να πάνε σε ασφαλή σημεία. Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν ύστερα από ουκρανικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα στην Ρωσία σε ενεργειακές υποδομές. Τώρα, συνεχίζονται και εκεί ο πόλεμος μεταξύ των δύο κρατών με drones. Φαίνεται ότι στα δύο μέτωπα του πολέμου δεν έχουμε, ένα στη Μέση Ανατολή και ένα εδώ δίπλα μας, στη γειτονιά μας στην Ευρώπη, δεν έχουμε έτσι και ιδιαίτερες θετικές εξελίξεις. Εχθές έγινε ένα περιστατικό το οποίο είχε τραγική κατάληξη. Συνέβη στην Άνω Σύρο, όπου μία γυναίκα 49 ετών να χάνει τη ζωή τους. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού, η οποία ήταν μόνιμη κάτοικη στο νησί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κρατώντας μαχαίρι. Φαίνεται λοιπόν ότι τσακώθηκε πάρα πολύ έντονα με το ζευγάρι, τώρα και με τον άντρα, να τραυματίζει στην πλάτη με ένα αιχμηρό αντικείμενο τη γυναίκα, η οποία είχε πάει στο σπίτι και είχε τσακωθεί με το ζευγάρι. Το σκηνικό συνεχίστηκε, εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει, οι άλλοι δύο την ακολουθούσαν, δεν είχαν καταλάβει ότι την είχε ο άντρας, ότι την είχε τραυματίσει τόσο βαριά πίσω στην πλάτη, και η άτυχη γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την παρέλαβαν για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο του νησιού, όμως η τραυματίας υπέκυψε στο δρόμο προς το νοσοκομείο, μια και ο τραυματισμός από τον μαχαίρι ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Το ζευγάρι κρατείται και ανακρίνεται στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, ενώ οι αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία για να διελευκάνουν αυτή την υπόθεση, που έχουν ακουστεί πάρα πολλά, ότι ήταν ενοικιαστές στο σπίτι του θύματος, ότι χρωστούσαν ενίκια. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν έτσι προσωπικές σχέσεις. Τέλος πάντων, ακόμη δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό το έγκλημα. Είπαμε για την κακοκαιρία εδώ στο νησί μας. Μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις, όχι πάρα πολύ ισχυρές σε εμάς. Στην υπόλοιπη χώρα προς τα ανατολικά αναμένονται μπουρίνια και πιο έτσι ισχυρές βροχοπτώσεις, πιο πολύ στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά τμήματα, στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα της χώρας. Σε μας από το απόγευμα και μετά θα υποχωρήσουν, ενώ και θα επεκταθούν σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας, συγκεκριμένα Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, στην Αττική, στην Εύβοια, τοπικά στην Πελοπόννησο και στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση που αφορά όλους. Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2026. Σήμερα τελειώνουν εκ νέου. Σήμερα η προθεσμία, προσοχή, για την υποβολή των φετικών φορολογικών, των φετινών φορολογικών δηλώσεων, ενώ επίσης έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Εάν θυμηθείτε ότι έχετε κάνει κάπου λάθος, μπορείτε μέχρι σήμερα 12 η ώρα, μέχρι τα μεσάνυχτα, να διορθώσετε τη δήλωσή σας χωρίς να υπάρξει πρόστιμο. Τώρα λοιπόν, με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών ε1, ε2 και ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα συγκεκριμένα πεδία που θέλει να τροποποιήσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα. Η νέα δήλωση αντικαθιστά πλήρως την αρχική και η εκαθάριση που έχει γίνει με τα παλιά δεδομένα ακυρώνεται, γίνεται νέα εκαθάριση με τα επικυρωμένα στοιχεία και ο φόρος προσδιορίζεται εκ νέου με βάση τα οριστικά, τα πραγματικά ή τεκμπαρτά εισοδηματικά δεδομένα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα 12 η ώρα εκ νέου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων.

και μια έτσι είδηση από την εφημερίδα ημέρα. Στην Κεφαλονιά βρίσκεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος τίμησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση την απαγωσόστρια Σοφία Κασπίρη, η οποία με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος, ψυχραιμία και επαγγελματισμό κατάφερε να σώσει 7 ανθρώπινες ζωές, μπράβο της, στην παραλία της Αβύθου στην Κεφαλονιά, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Η ηρωική της προσπάθεια διήρκησε περίπου 2,5 ώρες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αποτελώντας ένα φωτεινό παράδειγμα αυταπάρνησης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Όπως τόνισε ο Υπουργός, στο πρόσωπο της κυρίας Σοφίας Κασπίρη τιμώνται όλοι οι ναυαγωσώστες της χώρας, καθώς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται με, με τα σκουπίδια, με τον ιδιώτη, πώς πάει η αποκομιδή. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Έχει περάσει μια εβδομάδα από όταν ανέλαβε περίπου ο ιδιώτης, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίδη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αφήσαμε λίγες ημέρες για να δούμε πώς...
1: Λογικό.
0: Εννοείται, πώς γίνεται.
1: Να πάρουμε ανάσες.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, έχει ξεκινήσει, από πότε ξεκίνησε ο ιδιώτης?
1: Ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει με αμύωτη ένταση.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, στη Δημοτική Ενότητα του Λαγανά. Βέβαια, είναι κάτι που η συγκεκριμένη εταιρεία το έχει ξανακάνει. Άρα
0: ναι,
1: έχει μία πεπατημένη, έχει μία εμπειρία.
0: Ναι.
1: Έχει μία εμπειρία. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Βέβαια, μικρές αστοχίες μπορεί να υπάρχουν τώρα στην αρχή, είναι λογικό.
0: Όταν λέτε μικρές αστοχίες.
1: Κάποιο στενό να μην περάσει, μας παίρνει ένα τηλέφωνο, επανέρχεται, το μαζεύει. Υπάρχει καλή συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Πάμε, ξεκινήσαμε καλά και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί, όπως σας το έχω πει, σε μια πάρα πολύ δυνατή επιτυχία του Δήμου Ζακύνθου αυτή η προσπάθεια, διότι ο στόχος μας είναι να διαχειριστούμε σωστά τα στερεά απόλυτα του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Ο στόχος μας είναι να καθαρίσουμε τη Ζακύνθο. Επίσης, ο σημαντικός μας στόχος είναι να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Άρα, σε αυτή την προσπάθεια, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτή τη διετία, και όταν καταφέρουμε να φτάσουμε στα σημεία εκείνα που έχουμε βάλει σαν στόχο, πιστεύω ότι θα έχει πετύχει και η Δημοτική Αρχή και ο Ζακυνθινός λαός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Μάλιστα. Πότε όμως θα πάει στις επόμενες περιοχές, γιατί έχει αναλάβει και όλη τη Ζάκυνθο, όχι μόνο
1: Βεβαίως.
0: Για το Δήμο Λαγανά.
1: Το είπαμε από την πρώτη μέρα στη συνάντηση που κάναμε και στην υπογραφή της σύμβασης, ότι για να μην μπλέξουμε και για να μην γίνει αχταρμάση όλη η διαδικασία, να πάμε ανά εβδομάδα και σε δημοτική ενότητα. Mm. Άρα την Κυριακή αναλαμβάνει η εταιρεία την Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ζακυνθίων. Άρα ολόκληρο το δημοτικό διαμέρισμα, το πρώην Δήμου Ζακυνθίων που έχει να κάνει
0: την Κυριακή
1: με την πόλη.
0: Την Κυριακή, δηλαδή. Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα
0: έχει και το Λαγανά και το Δήμο Ζακύνθου.
1: Και το Δήμο Ζακυνθίων.
0: Ναι.
1: Και τη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, που είναι Γαϊτάνη, Ρόιδο, Αργάση, Βασιλικό,
0: Μπόχαλη
1: και την πόλη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη δημοτική ενότητα και θα μας λύσει τα χέρια, ούτως ώστε εμείς να εφαρμόσουμε απόλυτα το πρόγραμμά μας, όπως σας το έλεγα και το πρωί, διότι δύο μικρά αυτοκίνητά μας θα κινούνται στην πρωινή βάρδια και στην βραδινή βάρδια, για να μπορούν να περιφέρονται και να σηκώνουν όλη την ανακύκλωση της πόλης, να μην βλέπει δηλαδή ο πολίτης πια ξεκλεισμένους κάδους. Και επίσης στο πρόγραμμά μας είναι να ενημερώσουμε τους επιχειρηματίες της εστίασης να σταματήσουν να πετάνε τα σκουπίδια τους στους κάδους, για να περνάμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα από τα καταστήματά τους και να γίνεται η αποκομιδή από εκεί και να σταματήσει αυτή η κακή εικόνα, το να σέρνουμε τις σακούλες με τα λάδια στους πεζόδρομους, να ξεχυλίζουν οι κάδοι, να βρωμίζουν οι κάδοι και να υπάρχει αυτή η κακή εικόνα
0: όμως,
1: στον τόπο μας.
0: Αυτό πότε θα γίνει, γιατί κάποιος που μας ακούει τη Δευτέρα το πρωί, το πρωί και το απόγευμα που μπορεί να βγάζει τα σκουπίδια του έξω από το κατάστημά του?
1: Θα τους ειδοποιήσουμε εμείς. Θα δούμε σε ποιο χρονικό διάστημα βολεύει όλους, γιατί πρέπει να κάνουμε μια
0: επινόηση.
1: Και τι ώρα. Ειδικά τις βραδινές ώρες, για να μην πηγαίνουμε την ώρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα και δημιουργείται μια άλλη κακή εικόνα. Θα συνεννοηθούμε λοιπόν και μπορεί να είναι μία βραδινή ώρα, ας πούμε μία με δύο.
0: Ναι. Μία το μικρό απορριμματοφόρο. Το μικρό.
1: Το μικρό απορριμματοφόρο εκεί που δεν μπαίνει το μεγάλο. Στην παραλιακή ζώνη μπορεί και το μεγάλο.
0: Λοιπόν, θα μπαίνει μέσα στην πόλη το μικρό απορριμματοφόρο και στον πεζόδρομο.
1: Και στους πεζόδρομους της πόλης, στην πλατεία Σολομού, στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στην πλατεία του ΟΤΕ της Δημοκρατίας. Όλες αυτές οι περιοχές θα σαρώνονται από τα μικρά απορριμματοφόρα, ούτως ώστε θα λήξει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα της διόγκωσης του τεράστιου όγκου, τέλος πάντων, στην παραλιακή ζώνη και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Στις 24 ώρες,
0: ναι,
1: στο θέατρο και σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία ξέρουν οι ζακθινοί ότι υπήρχε η συσσόρευση τεράστιου όγκου απορριμμάτων.
0: Δηλαδή, αυτοί που έχουν τα εστιατόρια μέσα στην πόλη, τα από εδώ και στο εξής, βέβαια θα τους ενημερώσετε εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βγάζουν τα απορρίμματά τους, ας πούμε, 2 η ώρα το βράδυ σε σακούλες, οι οποίες είχαν σακούλες,
1: θα είναι δεμένες.
0: Και να μην φέρουν είναι... τα ζουμιά και τα λάδια.
1: Ακριβώς, θα είναι στο πλαίσιο εκείνο που
0: μπροστά
1: δεν...
0: από τα καταστήματά τους.
1: Μπροστά από τα καταστήματά τους.
0: Θα περνάει το απορριμματοφόρο και θα τα παίρνει. Αυτό εντάξει, το έχω δει και εγώ και σε άλλες χώρες.
1: Αυτό που γίνεται στην Κέρκυρα, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.
0: Ναι, και νομίζω... στο εξωτερικό γίνεται έτσι. Αρκεί βέβαια να μαζεύονται και να μην μένουν. Να μπορεί ο... Δηλαδή να μην τα βγάζουν πολύ πιο πριν περάσει το απορριμματοφόρο,
1: όχι,
0: ούτε μετά.
1: Όχι, μα θα μπει στη διαδικασία της κανονιστικής και δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά. Θα συνεννοηθούμε, γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω να πω αυτή την ώρα ποια ώρα θα περάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τη συνεννόησή μας μέσα στην επόμενη εβδομάδα και σιγά σιγά θα πούμε σε ρωτά.
0: Ναι. Ο ιδιώτης έχει την υποχρέωση να πλένει τους κάδους.
1: Βεβαίως.
0: Οι κάδοι βεβαίως. Κάθε πότε πρέπει να πλένονται, κάθε μέρα ή...
1: Όχι κάθε μέρα, δεν επαρκεί, δεν είναι εύκολο να πλένεται κάθε μέρα, αλλά εάν και εφόσον ένας κάδος πλένεται και στη διάρκεια 10-15 ημερών ξαναπλένεται, νομίζω ότι είναι πολύ καλή η συχνότητα, δηλαδή, για τις καθαριότητες αυτής.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν Δήμος θα αναλάβουμε την πλήση των μπλε κάδων από εκεί και πέρα. Και αυτή
0: επίσης,
1: τη στιγμή, επειδή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο ιδιώτης να κάνει την πλήση και έχουμε τη δυνατότητα εμείς, λόγω ότι πήρε την περιοχή του Λαγανά και έχουμε τη δυνατότητα σε προσωπικό, βοηθάμε λίγο προκειμένου να αποσυμφορηθούμε.
0: Να σας ρωτήσω, δεν έχουμε δει ακόμη κάποια σημεία με κάδους να αδειάζουν, δηλαδή παραμένουν πάρα πολλοί κάδοι μαζεμένοι σε ένα σημείο και πίσω από το θέατρο και στο σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη χωροθέτηση, υπάρχουν συμπολίτες
1: προχωρούμε
0: που αντιδρούν.
1: Προχωρούμε τη διαδικασία αυτή. Υπάρχουν βέβαια κάτοικοι που αντιδρούν, αλλά αυτό δεν μας νοιάζει. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται, γιατί πρέπει να μπουν να ολοκληρωθεί σωστά το οικοδομικό κομμάτι, να μπουν τα σίδερα και να είναι βαμμένα τα σίδερα τα οποία θα περιορίζουν το πάρκινγκ των αυτοκινήτων, το κλείσιμο δηλαδή του συγκεκριμένου χώρου, και μετά θα γίνει η διασπορά των κάδων για να κλείσει το θέμα αυτό. Όμως εδώ έχω να πω το εξής. Έχω ήδη κάνει μία κίνηση να χωροθετήσω σε 3-4 σημεία στη Φιλιτά και εκεί κάδοι κλάπησαν.
0: Στη Φιλιτά.
1: Οπότε έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι ξεπερνάνε τα όρια της νομιμότητας, γιατί κανείς δεν μπορεί να κουμπίσει τους κάδους. Κανένας, μόνο η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει αυτή την αρμοδιότητα και έχω κάνει μήνυση στην αστυνομία και αναζητούνται οι ένοχοι.
0: Τους βάλετε κάπου αλλού, πού τους πήγατε, σε ποιος, προς τα κάτω?
1: Τους πήγαμε, βέβαια έγινε μία μικρή διασπορά προς τα κάτω, προς το ξενοδοχείο το Στράτα Μαρίνα.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην τους ήθελε εκεί και να τους πήρε, να τους έκρυψε, να τους έβαλε αλλού?
1: Είναι απόλυτα σίγουρο. Είναι απόλυτα σίγουρο αυτό. Είναι απόλυτα σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Ποταμίτη, λέω το εξής, ότι όχι απλά δεν κάνω πίσω, θα επιμείνω μέχρι εσχάτων. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω και θα αποδείξω περίτρανα ότι οποιαδήποτε χωροθέτηση γίνεται δεν γίνεται με στόχο να δημιουργήσουμε κακή κατάσταση σε κανέναν, απλά δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε γειτονιά να εναποθέσει ο πολίτης τα σκουπίδια του. Θα τα παίρνουμε σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, δεν θα υπερθυλίζουν οι κάδοι, θα πλένονται οι κάδοι, οπότε θα πρέπει να αποδεχτούν και αυτοί ότι αυτό είναι μια παροχή υπηρεσία στον πολίτη.
0: Σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου είχε βγει ο πρόεδρος του Καλαμακίου, ο κύριος Κοντονής, και είχε πει ότι υπάρχει θέμα με την αποκομιδή στην ανακύκλωση. Για περίπου, αν άκουσα καλά, για κάνα δύο μέρες δεν είχαν μαζευτεί τα ανακυκλώσιμα υλικά. Και επίσης υπάρχει και πρόβλημα με κάδους. Υπάρχει έλλειψη κάδων εκεί στην περιοχή.
1: Ακούστε με λοιπόν. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα προχθές το πρωί, γιατί το συνεργείο που πήγε να πάει, ήταν στο πρόγραμμά του στις 4 ώρα το χάραμα να κάνει το δρομολόγιο αυτό, χάλασε το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε εκείνη την ώρα να το φτιάξουμε και έμεινε πίσω μερικές ώρες. Μερικές ώρες, το λέω με πλήρη επίγνωση. Δεν το αφήσαμε, έγινε η αποκομιδή από το μεσημέρι και μετά. Και τόσες απογευματινές ώρες και δεν το αφήσαμε σε καμία περίπτωση.
0: Εκεί δεν τώρα έχετε κάδους να βάλετε δεν έχει κάδους. Και σε μένα το έχει πει αυτό.
1: Ακούστε με. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής και της Διεύθυνσης Καθαριότητας είναι να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων κατά 50%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε, αν έχουμε 5.000 κάδους πράσινους, θα πρέπει να έχουμε και άλλους 5.000 μπλε. Αυτό δεν υπάρχει. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που με βάση το σχεδιασμό που κάνουμε θα πιέσουμε και την εταιρεία ανακύκλωσης να μας πρημοδοτήσει, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουν και αυτή η υποχρέωση με βάση το αποτέλεσμα που θα φέρνουμε, αλλά και εμείς σαν Δήμος να κάνουμε σχετική προμήθεια κάδων προκειμένου να φτάσουμε στα όρια εκείνα που έχουμε βάλει σαν στόχο.
0: Ο ιδιώτης έχει την υποχρέωση να παίρνει και τα ογκώδη.
1: Βεβαίως.
0: Όλα τα ογκώδη.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε να σας πω τώρα κάτι. Ένας που μας ακούει, όταν λέω ότι ο ιδιώτης πρέπει να παίρνει τα ογκώδη, θα πηγαίνει τα ογκώδη του δίπλα στους κάδους και θα τα αφήνει?
1: Όχι βέβαια. Πώς? Αυτό απαγορεύεται αυστηρότητα.
0: Αλλά τι θα κάνει, θα παίρνει τηλέφωνο τον ιδιώτη?
1: Μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τον ιδιώτη, μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τη Διεύθυνση Καθαριότητας.
0: Και θα στέλνει τον ιδιώτη.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Υπάρχει
0: δηλαδή
1: η αμεσότητα.
0: Δηλαδή θα παίρνει τηλέφωνο, για παράδειγμα, είχαμε βγάλει εδώ και τον κύριο Βίτσο Αγαπητό, έτσι, από την Καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πάρεις και εκεί τηλέφωνο για να έρθει να πάρει τα ογκώδη σου.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αλλά γνωρίζω απλώς πολίτης, δεν έχει γίνει, θέλω να πω, μία καμπάνια, μία διαφήμιση.
1: Δεν
0: γνωρίζει και τα τηλέφωνα του ιδιώτη, να παίρνει τον ιδιώτη τηλέφωνο, πότε ελάτε να πάρετε τα ογκώδη μου. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Τα έχει ήδη ανακοινώσει, η συγκεκριμένη εταιρεία τα έχει αναρτήσει και καλό είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, αλλά θα ενημερώσουμε και εμείς, σας το έχω ξαναπεί, ότι ετοιμάζεται το φυλάδιο για να κάνουμε μια γενική και πραγματική ενημέρωση στον κόσμο, ούτως ώστε όλοι θα γνωρίζουν από εκεί και πέρα με ποιο τρόπο θα συμπεριφερθούν με βάση τον νόμο, την κανονιστική, για να μην παρεκκλίνει κανείς, γιατί όταν θα ενημερωθεί και θα παρεκκλίνει θα υποστεί τις συνέπειες της κανονιστικής. Και αυτές οι συνέπειες, το λέω εφθαρσώς, δεν θα είναι απλές. Δεν θα είναι απλές. Θα είναι πολύ κοστοβόρες.
0: Μάλιστα,
1: με λύπη θα το κάνουμε, δεν θέλουμε να μεταχειριστούμε αυτό το μέτρο.
0: Να βάλετε πρόστιμα εννοείται.
1: Βεβαίως, αλλά αυτό είναι πια επιβαλλόμενο μέτρο, γιατί εμείς οι Έλληνες μόνο με αυτό ακούμε.
0: Ναι. Στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, στο Δήμο Ελατίων,
1: στο Δήμο Αλικών, στο Δήμο Αρκαδίων,
0: Αρτεμισίων, πότε θα πάει?
1: Είπαμε ότι ανά εβδομάδα θα απλώνει το δίκτυό του ο ιδιώτης. Ούτως ώστε μέχρι τις επόμενες 15 μέρες... Ευχαριστώ. Μέχρι τις επόμενες 15-20 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Μάλιστα, τώρα βέβαια κύριε Αντιδήμαρχε, δεν μπορώ, έχουμε εδώ κάποια μηνύματα ακροατών που αναρωτούνται γιατί δεν μπορούσε η καθαριότητα, η αποκομιδή να την κάνετε εσείς, μια και ο Δήμος σας έδινε, ο νόμος σας έδινε το δικαίωμα να κάνετε προσλήψεις, έχετε και τα μηχανήματα, τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και θα έπρεπε να καταφύγετε σε ιδιώτη με ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια.
1: Ναι, ακούστε με λοιπόν. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να διαιωνίσουμε αυτή την κακή κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των στερεών απολύτων που δεν βλέπαμε φως και ορίζοντα, να τη συνεχίζαμε με αυτόν τον τρόπο. Να κάναμε δηλαδή μισή τη δουλειά. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει απόλυτα το τι λέω. Λοιπόν, εάν κρατούσαμε εμείς αυτή τη στιγμή την καθαριότητα, θα έπρεπε να έχουμε άλλα 15 απολυματοφόρα καινούργια και θα έπρεπε να έχουμε και ανθρώπους υπαλλήλους ικανοί να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτό το τεράστιο όγκο υπηρεσίας και αυτοί δεν υπάρχουν. Αυτοί δεν υπάρχουν γιατί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για το χειρισμό του αυτοκινήτου και οδηγοί οι οποίοι έχουν πραγματικά την εμπειρία για να μπορούν να αποδώσουν αυτό που χρειαζόμαστε εμείς στη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό δεν ήταν εφικτό και θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς δίνουμε 2 χρόνια περιθώριο στον ιδιώτη μέχρι να φτιάξουμε δηλαδή τις υποδομές που χρειάζεται ο Δήμος μας προκειμένου όταν θα έχουν περάσει τα 2 χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας
1: αν έχουμε λοιπόν μόνιμους υπαλλήλους όπως έχει δηλώσει και ο κύριος Δήμαρχος 100 ανθρώπους, μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό να αναζητήσουμε άλλους 20-30 στην αγορά. Mm-hmm. Τώρα εμείς αναζητάμε τους 100 από την αγορά. Δεν είναι εφικτό. Mm-hmm. Δεν είναι εφικτό. Και το προσωπικό το οποίο έρχεται πολλές φορές δεν είναι κατάλληλο. Mm-hmm. Δεν το λέω για όλους, γιατί υπάρχουν και καλοί υπαλλήλοι, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν και καλοί οδηγοί, δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς θέλουμε κάθε ένα δρομολόγιο να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του και η διαχείριση σε ένα μηχανοκίνητο όχημα που έχει 200 και 250 χιλιάδες ευρώ δεν μπορεί να κακομεταχειρίζεται, με την έννοια ότι ένα αυτοκίνητο τέτοιο το παίρνουν 4 και 5 διαφορετικά συνεργεία, 4-5 διαφορετικοί οδηγοί. Είναι αδιανόητο ότι αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να αντέξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια. Δεν έχετε δει κάποια προβλήματα σήμερα με τη μια
1: όχι.
0: Και σας έχουμε με την καταιγίδα και τις δεν
1: όχι,
0: έχετε
1: όχι, όχι. Δόξα σου ο Θεός, ήταν πολύ δροσιστική η βροχούλα που έπεσε. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας πρημοδότησε και θα συνεχίσει το καλοκαίρι μας απρόοπτα. Ναι.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε λίγα λεπτά θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κύριο Παύλο Καψαμπέλη, να δούμε κάποια θέματα που έχουν προκύψει εκεί με την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Μας πήρε τηλέφωνο και ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κύριος Διονύσος Βερτζάγιας. Η βροχή προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στην φετινή αγροτική παραγωγή. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βερτζάγιας, θα τον έχουμε και αυτόν μαζί μας μετά τον κύριο Καψαμπέλη. Λοιπόν, δύο λόγια για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ανέδειξαν μία σημαντική άνοδο στις βάσεις των πολυτεχνικών σχολών λόγω των πολύ καλών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα της φυσικής και των μαθηματικών, ενώ οι σχολές υγείας και πληροφορικής διατήρησαν την υψηλή ζήτηση, ενώ για πρώτη φορά μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής καλύφθησαν όλες τις θέσεις στις στρατιωτικές σχολές. Πάρα πολύ θετικό είναι αυτό το αποτέλεσμα, γιατί πάντα οι στρατιωτικές σχολές είχαν πρόβλημα και για πρώτη φορά φέτος που έβαλαν μία ελάχιστη βάση εισαγωγής επιτέλους, μπόρεσαν αρκετά παιδιά που ήθελαν να επιλέξουν τις στρατιωτικές σχολές να πάνε, και έτσι βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου κενά. Λοιπόν, αντίθετα, πιέσεις και πτώσεις της βάσης εισαγωγής καταγράφηκαν σε τμήματα των ανθρωπιστικών, οικονομικών και γεωπονικών σπουδών, καθώς και σε αρκετά περιφερειακά ιδρύματα. Και οι σχολές εργασίας, η αγορά εργασίας και οι επαγγελματικές προοπτικές επηρέασαν καθοριστικά τις επιλογές των υποψηφίων, οι οποίοι στράφηκαν προς κλάδους με ισχυρή σύνδεση με την τεχνολογία και την ενέργεια. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι μουσικό διάλειμμα για να δώστε μας λίγα λεπτά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είδαμε μία ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, μία πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και βοήθεια προς την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Έρχεται από εσάς το Σύλλογο και από ιδιώτες γιατρούς. Θα θέλαμε λίγα λόγια πάνω σε αυτό.
1: Αφενός δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς συμβάλλουμε στη λειτουργία του νοσοκομείου όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Επανειλημμένως οι παιδίατροι ιδιώτες έχουν εκτεθεί να καλύψουν κάποια κενά, καθώς και σε άλλες ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως παιδίατροι. Από εκεί πέρα προέκυψε τώρα λόγω μιας ευνίδιας, δεν μπορώ να την καταλάβω, αδίαστης παιδιάτρου του νοσοκομείου, έκτακτης. Και έμενε η κλινική ακάλυπτη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα έπρεπε να καλυφθεί αυτό το κενό μέχρι τώρα η διοίκηση να φροντίσει για κάποια μονιμότερη λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η άδεια δεν ξέρω τώρα αν θα αναθεωρηθεί, αν θα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ελεγχθεί. Θα είναι μέχρι τις 17-18 Αυγούστου. Επομένως είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να καλυφθεί από τους, από το Υπουργείο Υγείας ή από την Έκτη Υγειονομική Περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Με τη μετακίνηση κάποιου παιδιάτρου. Τώρα δεν είναι εύκολα και αυτά τα πράγματα, γιατί όλα τα νοσοκομεία γενικότερα έχουν μειωμένο προσωπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Να πούμε λίγο τα ονόματα των ιδιωτών παιδιάτρων.
1: Εντάξει, είναι μερικοί από τους ιδιώτες. Ναι. Σε πρώτη φάση είναι ο κύριος Κάβουρας, η κυρία Ελένη Χασιώτου του Ρίκη, ο κύριος Παναγούλιας και ο κύριος Κομνιώτης.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι έτσι μια και δική μου απορία, αλλά και πολλών ακροατών. Βέβαια, δεν θέλουμε να κάνουμε ότι γνωρίζουμε τα πράγματα και τον ιατρικό χώρο όπως τον ξέρετε εσείς. Είναι λογικό να δίνονται τόσο μεγάλες άδειες μέσα στο καλοκαίρι, περίπου πάνω από 20 ημέρες.
1: Μα δεν δόθηκε άδεια. Αυτή ήταν αναρωτική.
0: Αναρωτική. Ναι.
1: Η οποία δεν ήταν ούτε καν από τους γιατρούς του νοσοκομείου, ήταν εκτός.
0: Ναι, αυτό το επιτρέπει ο νόμος.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να ελεγχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι λέγεται, από την πληροφόρηση που έχουμε, ότι ήταν στη Ζάκη του και έλαβε αναρωτική άδεια από κάποιο άλλο νοσοκομείο εκτός Ζακίνθου. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το λογικό θα ήταν να απευθυνθεί στους γιατρούς του νοσοκομείου της αντίστοιχης ειδικότητας να εξεταστεί και να πάρει την αναρωτική άδεια. Τώρα τι έγινε, θεωρώ ότι η διοίκηση του νοσοκομείου θα το ελέγξει.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει και αυτή η μπορεί στην ευχέρεια του κάθε γιατρού του που δουλεύει.
1: Όπως για τον κάθε εργαζόμενο.
0: Ναι, μάλιστα. Του
1: μπορεί
0: κάθε
1: να κάνει αυτή τη χρήση. Το θέμα είναι θέμα υπευθυνότητας και ευαισθησίας της λογικής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Γενικότερα τα πράγματα στον τομέα της υγείας ό,τι αφορά το νοσοκομείο μας, επειδή ακούμε διάφορα και από τους εργαζόμενους, πώς τα βλέπετε εσείς?
1: Όσον αφορά ποιο τομέα θέλετε?
0: Του προσωπικού.
1: Λένε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τη στελέχωση που έχουν και όλα τα νοσοκομεία κατά μέσο όρο της Ελλάδας. Μπορώ να σας πω ότι είναι λιγότερο υποστελεχωμένο. Εξάλλου και ακόμα και στο εξωτερικό τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης. Κανένα δεν είναι πλήρως στελεχωμένο. Το ίδιο και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει το νοσοκομείο εδώ σε ορισμένες κλινικές είναι υπερστελεχωμένο. Σε κάποιες υπολείπεται, όπως στην παιδιατρική, στην παθολογική. Έτσι, είναι σε 2-3 τομείς που υπάρχει. Δεν υπάρχει απαιτούμενη στελέχωση. Σε άλλες όμως είναι πλήρως καλυμμένο.
0: Στη χειρουργική, ας πούμε, και στην
1: χειρουργική, ορθοπαιδική, μαιευτική.
0: Ναι.
1: Έχει καλή στελέχωση. Αναισθησιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση και με άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας και της Ελλάδος γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε κανένα νοσοκομείο επαρχιακό δεν θα βρείτε 5 γυναικολόγους ή 5 ορθοπαιδικούς ή 4 χειρουργούς ή 3 αναισθησιολόγους, έτσι. Και σε νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ότι μας περισσεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια καλή στελέχωση. Τώρα σε κάποιες τώρα όπως είναι παιδιατρική, παθολογικό ιδιαίτερα, εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά εντελώς οριακά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Σχετικά με το κρούσμα λεπτοσπύρωσης, έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς?
1: Άμεση πληροφόρηση όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το κρούσμα από ό,τι λέγεται. Εντάξει, αντιμετωπίζεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Από εκεί πέρα ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, μια και σας έχουμε έτσι μαζί μας, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που ένας ασθενής που εργάζεται, ένας πολίτης που εργάζεται και στην Ήπεθρο και σε εξωτερικούς χώρους, μπορεί να τον κάνουν αμέσως να πάει κατευθείαν στο γιατρό, να μην περιμένει να περάσουν μέρες για την
1: αυτό δεν είναι. Εντάξει, θα πρέπει όπως για την οποιαδήποτε έτσι μόλις η ασθένεια να καταφεύγει στο γιατρό του. Έτσι, μια καταβολή, πυρετός και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν αισθάνεται καλά και μπορεί το μυαλό του να πάει εκεί πέρα, καλό είναι να επισκέπτεται τον παθολόγο του, τέλος πάντων τα επίγοντα του νοσοκομείου και να αναφέρει.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καψαμπέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και
0: ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλημέρα,
0: την παρέμβαση.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κύριο Διονύση Βερτζάγια. Μα καλή η βροχή, αλλά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, στα αμπέλια και στην σταφίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Σας ακούω.
1: Καλό μεσημέρι σας και αγαπητές σας.
0: Τι έγινε, καταστροφές έχουμε?
1: Κοιτάξτε, είχαμε μια άκερη βροχόπτωση, όπως λέγεται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Η οποία θα μας δημιουργήσει προβλήματα και ειδικά στην καλλιέργεια σταφίδας.
0: Ναι.
1: Αλλά και στα αμπέλια και στα κυπευτικά. Αυτή την εποχή όταν βρέχει λέμε ότι η βροχή αυτή είναι σχέδια αρρώστια.
0: Μάλιστα. Να μας το κάνετε λίγο πιο έτσι αναλυτικά. Στην περιοχή εκεί που είναι αμπέλια, στο κάμπο, εκεί στις δημοτικές ενότητες αϊκών είναι
1: μια,
0: περισσότερα.
1: Μια εικόνα που έχουμε έδωξε σχέδος όλη τη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη εικόνα. Mm-hmm.
0: Μιλώντας με τους παραγωγούς... Εκεί τι σας είπαν, ότι είδαν καταστροφές?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει φανεί ακόμα η ζημιά. Η ναι. ζημιά θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε επικοινωνήσει με τον Ελεγά στην Πάτρα. Και την ερχόμενη Τετάρτη θα επισκεφθεί η προϊσταμένη του Ελεγά στη Ζάγεθο για να κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις.
0: Για να γίνει η καταγραφή των ζημιών.
1: Ναι, το θέμα λοιπόν είναι ότι...
0: Παράλληλα όμως, με συγχωρείτε, εσείς σήμερα αύριο θα δείτε εκεί τις περιοχές και τους παραγωγούς.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια αναγγελία από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και θα πρέπει η παραγωγή να κάνουν δηλώσεις. Διότι έχει σχέση, όταν μειώνεται η παραγωγή, έχουμε πρόβλημα και με τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Γιατί για να πάρουμε την επιδότηση πρέπει να παραδώσουμε συγκεκριμένα κιλά. Εάν λοιπόν, και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν θα βρέξει άλλο, δεν θα βρέξει, τι θερμοκρασίες θα έχουμε, γιατί όλα αυτά εκατώνται. Εάν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα αύριο, θα έχουμε αύξηση της ζημιάς. Διότι παρουσιάζεται το κουνούπι που λέμε στα πύλα και από εκεί δημιουργείται πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουν δηλώσεις από την πλευρά των παραγωγών για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα μειωμένα κιλά για να μπορεί να παραθεί σε δεδομένη. Θα έχουμε μια εικόνα τις επόμενες εβδομάδες. Θα είναι εδώ η προϊσταμένη του ΕΛΓΑ από την Πάτρα την Τετάρτη και θα εκτιμήσουμε την κατάσταση.
0: Οπότε η παραγωγή όλοι θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις για πάνε ενδεχόμενο.
1: Η παραγωγή λοιπόν θα εκτιμήσουν και ήδη την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όμως για να έχουμε μείωση των κιλών που πρέπει να παραδοθούν θα πρέπει να γίνουν δηλώσεις και να γίνουν εκτιμήσεις ανάλογες στην κοινωνία.
0: Ωραία. Για τους παραγωγούς λοιπόν που μας ακούνε να εκτιμήσουν την κατάσταση και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες.
1: Ναι, εμείς εγώ ήδη έχω συνεννοηθεί με την κυρία Αυγουστίνου που είναι αντιδήμαρχος και αγροτικών και με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ να γίνει η αναγγελία σήμερα, το αργότερο τη Δευτέρα, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν τις δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Για να έχουμε στα χέρια μας αυτό το δικαιολογητικό που χρειαζόμαστε για τη μείωση των κιλών.
0: Ωραία. Οπότε για τους παραγωγούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και εσείς παραγωγός είστε, τι πρέπει να κάνω, να το ξαναπούμε πάλι.
1: Ναι, θα γίνει η αναγγελία από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Θα βγει η ανακοίνωση ποιες μέρες θα γίνουν οι δηλώσεις και οι παραγωγοί να κάνουν δηλώσεις.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα δούμε και θα επικοινωνήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε ποια είναι η πρώτη εκτίμηση της...

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Βερτζάγια. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30. Θα είμαστε αμέσως μετά με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, ΔΕΠΣΑ Κύρθου, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Να δούμε τώρα μία είδηση, έρχεται από τη Γαλλία. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες αυτή τη στιγμή στην προβλήτα της Αρκασσών για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μένεται έπειτα από εντολή εκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του πιο δημοφιλούς τουριστικού προορισμού της Χερσονήσου στη νοτιοδυτική Γαλλία. Όπως ενημέρωσε σήμερα νωρίς το πρωί το Δημαρχείο της πόλης, λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε 4 προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο Δήμος. Μια πάρα πολύ μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά μένεται και τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία, όπου εκεί πραγματικά η χώρα αυτή και η Πορτογαλία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλές έτσι πυρκαγιές. Στη Γαλλία τώρα η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής 20.000 στρέμματα γης δυτικά της πόλης του Μπορντό. Ακούσατε ότι ο Δήμαρχος έχει καλέσει τους πολίτες, είναι περισσότεροι από 10.000 άτομα εκεί στην περιοχή, να εκενώσουν τα χωριά και τις πόλεις. Ενώ οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει από τις αρχές του έτους περισσότερη γη στην Ευρώπη συγκριτικά με τον ετήσιο μέσο όρο των 2 προηγούμενων δεκαετιών.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι

καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάρα πολλά ήταν τα θέματα, μερικά και απρόοπτα που μας απασχόλησαν σήμερα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, κύριο Στέλιο Γούλιαρη, να μιλήσουμε για την έτσι ξαφνική επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Κικίλια. Καλό μεσημέρι, κύριε Γούλιαρη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για την επίσκεψη του Υπουργού και αν γνωρίζετε για τις κάποιες συναντήσεις στο πρόγραμμά του που θα έχει εδώ την Κυριακή.
1: Πράγματι την Κυριακή που μας έρχεται θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Κικίλια στο νησί μας. Θα έρθει αυτή ημερών την Κυριακή, λοιπόν, στις 9 η ώρα θα είναι στο νησί μας. Και σήμερα είχαμε σχετική ενημέρωση από το πολιτικό του γραφείο όσον αφορά το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
1: Το οποίο να σας πω συνοπτικά ότι μετά την άφηξή του θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Λιμεναρχείο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια θα του γίνει μια παρουσίαση του πλωτού υγειονομικού που τούτη την ώρα έχουμε την τύχη να έχουμε στο Σιζάκυνθο, η οποία θα διαρκέσει περίπου στα 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά από αυτή την παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Λιμενικό Ταμείο μια σύσκεψη,
0: ναι,
1: στην οποία αναμένεται να δώσει το παρόν το σύνολο των φορέων. Δεν γνωρίζω αν θα είναι εδώ ο κύριος Τεπεκλής,
0: ναι,
1: ενδεχομένως να είναι και αυτός ο δήμαρχος, ο βουλευτής εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει από την πλευρά του Υπουργού συγκεκριμένη μία όσον αφορά τα θέματα της Ζακύνθου που σχετίζονται με το που άπλονται των αρμοδιοτήτων του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να σας πω σε αυτό το σημείο όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο θα κοιμαθεί αυτή, ναι, η επίσκεψη. Είναι κυρίως εθιμοτυπικού χαρακτήρα, καθώς ο Υπουργός αυτή τη στιγμή επισκέπτεται το σύνολο των λιμενικών ταμείων ανά την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όμως θεωρώ ότι καθότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που σχετίζονται με το λιμάνι ετούτη την ώρα,
0: βέβαια,
1: θα γίνει και πολύ εκτεταμένη αναφορά στα θέματα λοιπόν αυτά.
0: Ναι.
1: Για να σας ολοκληρώσω το πρόγραμμά του, να σας πω ότι στη συνέχεια θα επισκεφτεί τον Μητροπολίτη μας στον Άγιο Διονύσιο. Και στο τέλος θα γίνει μια σύσκεψη, μια συνάντηση με τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το πέρας αυτής ο Υπουργός θα αναχωρήσει. Αυτά συνοπτικά.
0: Ναι. Ωραία. Την Κυριακή φτάνει γύρω στις 9 και θα φύγει μετά στις 12 μία η ώρα.
1: Σωστά τα λέτε.
0: Μάλιστα. Είναι στην Κεφαλονιά από ό,τι είδαμε.
1: Ναι.
0: Ο Υπουργός. Λοιπόν, οπότε κύριε Γούλιαρη, σαφώς θα του τεθούν και τα ερωτήματα από τους συναδέλφους στο τι γίνεται με το λιμάνι, είναι, τι θα γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά έτσι που περιμένει η Ζακυνθινή κοινωνία για την προβλήτα, για το master plan και άλλα θέματα.
1: Πολλά ζητήματα που είναι, ναι, πολύ σημαντικά για τον τόπο μας. Και αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι είναι στο σωστό χρονικό σημείο η επίσκεψη του Υπουργού,
0: ναι,
1: για να τεθούν τα θέματα που είναι απαραίτητα επιτάπητος και να δοθεί ένα πολύ πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε καθυστερήσει κάποια ζητήματα, ναι, τα οποία πλέον επηρεάζουν τον τόπο μας και θα πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την
1: παρέμβασή
0: σας. Να είστε καλά. Θα δούμε και εμείς αν έχει να ανακοινώσει κάτι ο Υπουργός. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τώρα το βλέπουμε πριν από 5 λεπτά. Όχι εδώ βέβαια στην περιοχή μας, ανατολικά. Σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Είναι ένα μήνυμα του 112. Σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε η κακοκαιρία μας αποχαιρετά και πηγαίνει προς άλλες έτσι περιοχές της χώρας μας. Πάντως τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες θα είναι σε ύφεση και αύριο θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Θα πνέουν όμως ισχυροί άνεμοι εδώ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Την Κυριακή θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Βερτζάγια, για κάποιες έτσι ίσως για κάποιες ζημιές που έχουν οι παραγωγοί μας, αυτοί οι καλλιεργητές σταφυλιών και της σταφίδας, και τους καλεί να κάνουν δηλώσεις στον ΕΛΓΑ. Και αμέσως μετά ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΔΕΒ Ζακύρου για την επικείμενη άφηξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κυρίου Κικίλια στη Ζάκυνθο την Κυριακή. Ταξίδι αστραπής θα κάνει ο κύριος Κικίλιας. Πάμε σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε ξανά μαζί με κάποιες άλλες ειδήσεις και θα σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 2 η ώρα. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε ξανά μαζί την Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι με πάρα πολλές ειδήσεις και θέματα. Να δούμε τι θα πει και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, που θα φτάσει την Κυριακή εδώ στο νησί μας. 8 η ώρα τη Δευτέρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να περάσετε ωραία, και εδώ θα σας αποχαιρετήσω.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εσείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
8: Μετεωρολογικής υπηρεσίας. Στο κόκκινο βρίσκονται σποράδες σε Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών είπαν το πρωί συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος. Η εξόδιος ακολουθεί ετελέστηκε στο Εκκλησάκι μέσα στο γυροκομείο Αθηνών, όπως ήταν η επιθυμία της. Στα αθλητικά, προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ο δικέφαλος του Βορρά κέρδισε στην Πολωνία με 3-2 την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ουγγαρία, οι πράσινοι νίκησαν με 2-1 την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη, οι δεύτεροι αγώνες σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Και επίσημα η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χριστού Τζόλι που έπαιζε στη Βελγική Μπριζ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
8: Τώρα σε λίγη ώρα μας αποχαιρετά ο Δακτήλιος Παναγιώτη.
9: Σωστά, για λίγα λεπτά ακόμη μένει σε ισχύ ο Δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο Λεκανοπέδιο.
8: Και κλείνει και πάλι ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης.
9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα απαγορευτεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού λόγω της κατασκευής του flyover.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Κορυφώνεται αυτή την ώρα στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά τη δεύτερη μέρα συζήτηση στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τα βέλη του δεν ξέφυγε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα δίθεν υπεύθυνο Πασόκ που δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ισοδυναμεί όμως με απόν. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια. Για θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
10: Υψώνεται μπροστά μας μια πρόκληση και για την δικιά μας κοινοβουλευτική γενιά. Σχεδόν 50 χρόνια από το πρώτο μεταδικτατορικό σύνταγμα, το οποίο θεμελίωσε ο ιδρυτής της παραταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εμείς να δώσουμε μια όθηση στις βασικές καταβολές του. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ το ίδιο. για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
8: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο επίσης σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Επιτιθέμενος επί της ουσίας εκεί στην κυρία Ρεναδούρου, την εκλεγήσα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφασή της να μην είναι παρούσα κατά την απόψινη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο κ. Πιτωδάκης μάλιστα κάλεσε την κυρία Δούρου να το ξανασκεφτεί, διότι σήμερα είναι μια δεξίωση, είναι μια γιορτή όπου τιμούνται αυτοί που πολέμησαν τη Χούντα και κανονικά θα έπρεπε να δίνουν το παρόν όλα τα κόμματα. Μάλιστα, με αρκετά δεικτικό ύφος, ο κύριος Μητσοτάκης είπε στην κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο, δεν είχε κανένα πρόβλημα το κόμμα της να πηγαίνει κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο και να συμμετέχει στη δεξίωση, καλώντας την να ανακαλέσει, να ανασκευάσει την απόφασή της μέχρι απόψε το βράδυ, έχοντας χρόνο, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε, στα βέλη του κυρίου Μητσοτάκη στράφηκαν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει πίεση στο ΠΑΣΟΚ, τόσο σε αυτή όσο και στην επόμενη ενδεχομένως Βουλή, διότι είναι ένα από τα κόμματα με αριθμό βουλευτών, ο οποίος προστιθέμενος στον αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει το 180 ήδη από αυτή τη Βουλή. Νομίζω ότι και στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι διακύβευμα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό να καλεί την κοινωνία να συγκρίνει τη στάση των δύο κομμάτων, ποιο δηλαδή είναι υπεύθυνο και θέλει μια θεσμική αλλαγή για ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και ποιος κλείνει τα μάτια ή ακόμα προσπαθεί να θέσει εμπόδια στην αναθεώρησή του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι για πάρα πολλά άρθρα ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη, ρωτώντας τον γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί σε αυτό το άρθρο ή ακόμα χειρότερα αν συνενεί γιατί δεν στηρίζει την αλλαγή των συγκεκριμένων άρθρων. Θα σου έλεγα ότι είναι μια συζήτηση χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης πάντως να φεύγουν κυρίως από τη συνταγματική αναθεώρηση και να επικεντρώνονται στα θέματα της επικαιρότητας, όπως ακριβώς κάνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι η τριήμερη διαδικασία θα λήξει τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα μοιάζει προδικασμένο, καθώς δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο θα στηρίξει κάποια από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα περιμένουμε ότι θα κινηθούν τα ναι κοντά στο 156 με 157. Θυμίζω ότι από εχθές ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποσύρει μετά από επί της ουσίας θέση των βουλευτών της την πρότασή της για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είναι μια πρόταση η οποία φάνηκε από την αρχή των συνεδριάσεων της Επιτροπής ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συγκεντρώσει ούτε καν τις 151 θετικές ψήφους και εξ αυτού του λόγου η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην απόσυρσή της. Άρα είναι η μοναδική πρότασή της που δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα.
8: Λοιπόν, Γιώργο, μένεις μαζί μας. Αυτή την ώρα, όπως είπες και νωρίτερα, βρίσκεται στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνδεθούμε για να δούμε πώς απαντάει στις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο Πρωθυπουργός.
12: Τίποτα για την αναθεώρηση του 2019 που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα. Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη.
8: Η συζήτηση λοιπόν εξελίσσεται στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Τώρα, νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Open, είχε στείλει μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
10: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει η νέα κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Θα πρέπει να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη και να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
8: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκαλέσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασης του στην αρμόδια Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ, ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
13: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνού κατά τη συνεδρίαση τη Επιτροπή ΔΕΚΟ τη Βουλή. Ρωτήθηκε πάρα πολλέ φορέ ο κύριο Παλιό από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Αποστολάκη, για το αν λειτουργεί το σύστημα ETCS, είναι το σύστημα τη αυτόματη προστασία των σειρμών, αυτόματη πέδηση επί τη ουσία, όταν διαγυμνώστηκε κίνδυνο ατυχήματο. Ο κύριο Παλιό είπε ότι μολονότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες κυρίως των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, η διοίκηση του Οργανισμού των Ελληνικών Σιδηροδρόμων έχει προχωρήσει σε μια διευκρινιστική δήλωση, ναι, λέγοντας ότι όπως ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση εταιρείας, στο τέλος του Αυγούστου του 2026, κατά το χρονοδιάγραμμα, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, και κατά τη χθεσινή αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως στο τέλος Αυγούστου θα τεθεί σε λειτουργία αυτό το σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά δυστυχήματα.
8: Ναι, ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να πάρουμε μια γεύση από την συνομιλία, από τις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη και τις απαντήσεις του κυρίου Παλιού στην Επιτροπή.
14: Ρωτάω, αλλά δεν απαντάει. Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
15: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
16: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
14: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
16: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιά.
15: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
14: Πού λειτουργεί, κύριε?
15: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.
8: Την ίδια ώρα που στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει ξεσπάσει αναταραχή στο Πασόκ για την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η Νάντια Γιανακοπούλου τάσεται υπέρ τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αντίθετη η θέση του Λευτέρη Καρχημάκη. Δεν τη λες και πολύ ωραία την ατμόσφαιρα αυτή στη Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
17: Εντάξει, τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι αυτή τη φορά η αφορμή για μια εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς στάθηκε αφορμή η στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αμφισβητείται ο βασικός προσανατολισμός του κόμματος υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η διαφορετική ανάγνωση των στελεχών. Η Νάντια Γιανακοπούλου διαφώνησε στην πραγματικότητα με αυτό που είχε πει νωρίτερα ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου. Ο κύριος Καρχημάκης, μιλώντας στο Άξιον το βράδυ της Τετάρτης, είχε προαναγγείλει την κατάργηση του νόμου Κερακάκη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εκείνος αυτό που εννοούσε ήταν ότι δεν θα έχουν πια κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα καταργήσουμε, είπε, τον νόμο Κερακάκη και θα φτιάξουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο με πολύ υψηλές προδιαγραφές σύμφωνα με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Ο ίδιος είχε μιλήσει για πανεπιστήμια του 1,5 ορόφου και υποστήριξε ότι από τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσο θα ανταποκριθούν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στα αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτηση όμως δεν έμεινε αναπάντητη. Η κυρία Γιανακοπούλου λίγο αργότερα υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Είπε ότι δεν ξέρει αν έχει συζητηθεί κάπου αλλού, αλλά πάντως όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπερασπιζόμενη πάντως και εκείνη τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε ανάρτησή της, μάλιστα, δήλωσε περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσεται υπέρ της λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση τέτοιων ιδρυμάτων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει πολιτική σκοπιμότητα στη στάση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κ. Δουδονή στην πραγματικότητα είχε αναφερθεί στον Αργύρι Μπετενιώτη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, συνδέοντάς τον με την επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του, του Μανώλη Μπετενιώτη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρου Πανεπιστημίου της Κύπρου, που είχε κατατεθεί έτοιμα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Εκείνη είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί όρους οικογενειακής ευθύνης και κράτησε απόσταση από μια τέτοια συμπεριφορά. Ελισάβετ.
8: Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
18: Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά, η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών. Είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιανακοπλού και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιανακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η συγγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατο εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του.
8: Όπως είπαμε και νωρίτερα, η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για το θέμα ρωτήθηκε το στέλεχος του κόμματος και τομεάρχης παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου στην ίδια εκπομπή.
19: Οι προτάσεις για την παιδεία δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο, ας πούμε, στον πολιτικό διάλογο. Το τι θέση παίρνει κανείς στα ζητήματα της παιδείας έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, κυρίως για το πώς βλέπει το ρόλο του κοινωνικού κράτους σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες. Τώρα, οι αντιλήψεις περί κέντρου ή η έννοια της μετατόπισης, εντάξει, είναι σχηματικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η θέση την οποία παρουσιάσαμε όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα εκπαίδευση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βασική προτεραιότητα της Ελλάς είναι η ενίσχυση, όχι απλά η προάσπιση ή η υπεράσπιση, να κρατήσουμε, να διασώσουμε ότι υπάρχει, αλλά η ενίσχυση και η αναπτυξιακή προοπτική της δημόσιας εκπαίδευσης.
8: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο που βρέθηκε μαχαιρωμένη. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της. Ο άντρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε, τραυματίζοντας την εκ νέου, πετώντας τις αντικείμενα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης. Καθώς από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν στην αρχή περί οικονομικών διαφορών. Τι έχει συμβεί λοιπόν?
20: Πράγματι, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι οικονομικές διαφορές, τα σενάρια μάλλον περί οικονομικών διαφορών σχετικά με ενίκεια. Διαψεύδεται αυτό και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από μαρτυρίες. Βέβαια, οι αστυνομικές αρχές Ελισάβετ συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης και αναζητούν απαντήσεις για να δουν τι ακριβώς προηγήθηκε και της δολοφονικής επίθεσης αλλά και το κίνητρο, το αίτιο πίσω από αυτό. Γιατί να θυμίσουμε ότι τι έγινε περίπου χθες στις 5:20 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Σύρο. Φορώντας το...
8: Ισχύουν οι πληροφορίες που ακούστηκαν, Σοφία, ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα, εμφανίστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με γάντια και ότι είχε μαχαίρι και απείλησε το ζευγάρι?
20: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, Ελισάβετ. Ήταν όντως με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα μαχαίρι, φορούσε και το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, όπως έχουμε μάθει, και γάντια. Και μάλιστα έχει καταγραφεί αυτό από κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή την έχουν καταγράψει να περπατάει, να πηγαίνει στο σπίτι του ζευγαριού. Μπήκε μέσα, ναι, να πούμε, και αυτό έχει καταγραφεί. Και εντός του χώρου του σπιτιού φαίνεται ότι υπήρξε σίγουρα κάποιος διαπληκτισμός. Με αποτέλεσμα ο άνδρας, ο 41 ετών άνδρας, οικοδόμος στο επάγγελμα, να την μαχαιρώσει στην πλάτη. Ακολούθως φαίνεται ότι η ίδια ξαναβγαίνει έξω και προσπαθεί να απομακρυνθεί. Όμως την ακολουθούν και τη πετούν αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, της πέταξε μία γλάστρα ο άνδρας, ναι, και της πέταξε και μία καρέκλα. Βέβαια, η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο της Σύρου και υπέκυψε στα τραύματά της. Προσήχθη το ζευγάρι αρχικά, αλλά συνελήφθη μόνο ο άνδρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει και επίσημα τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Αναμένεται να οδηγηθεί σε πάρα πολύ λίγο στον εισαγγελέα. Η γυναίκα έχει αφαιθεί ελεύθερη, γιατί δεν έχει προκύψει εμπλοκή της στην υπόθεση, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να επιτέθηκε η ίδια στη γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να δουν οι αστυνομικοί, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, να δουν γιατί συνέβη όλο αυτό.
8: Και ποια ήταν η σχέση αυτών των τριών προσώπων?
20: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι γνωρίζονταν και οι τρεις, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο νησί. Είναι μια σχετικά μικρή κοινωνία. Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, όπως μάθαμε, είχε γεννηθεί στη Σύρο, διέμενε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της εκεί. Πριν από κάποια χρόνια είχε πάει στην Αθήνα. Περίπου 10 μέρες όμως, εδώ και 10 μέρες, είχε ξαναπάει στη Σύρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι όντως όλοι γνωστοί σε κοινωνικά πλαίσια. Τώρα το ζευγάρι κάνει λόγο για επίθεση με κίνητρο τη ληστεία. Εξετάζεται όμως αυτό. Ο άνδρας συγκεκριμένα έχει πει στους αστυνομικούς ότι τη μαχαίρωσα γιατί ήμουν σε άμυνα, γιατί ήρθε εδώ με σκοπό να μας ληστέψει. Δεν πείθει βέβαια αυτό το σενάριο ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτα σίγουροι. Προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει. Λαμβάνονται καταθέσεις προφανώς από τα πρόσωπα του οικογενειακού.
8: Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα και τα γκρίζα σημεία. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου.
21: Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί από τους αστυνομικούς. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή που κατέληξε έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα προς την σύζυγο του ενός κατηγορούμενου. Στη συνέχεια, αυτοί αμύνθηκαν, όπως ξαναλέω, οι ίδιοι αναφέρουν, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και με την εξέταση.

0: Πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και για ποιο λόγο συνέβη. Κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε αυτή τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες.
1: Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, Σοφία, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του 28χρονου καθομολογίαν δράστη, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνει να βγαίνει από το γραφείο κρατώντας έναν φορητό υπολογιστή.
2: Και για να ξεκινήσω από το δικαστικό πλέον σκέλος της υπόθεσης, Ελισάβετ, ναι, του ασκήθηκε δίωξη χθες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη είσοδο στη χώρα, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε κάνει δύο φορές αίτηση ασύλου και είχε απορριφθεί. Τη Δευτέρα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις μέσα στο ανακριτικό γραφείο και να δούμε τι θα πει ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε αν θα επαναλάβει όλα όσα είπε στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά μέσα στο γραφείο του και ακολούθως έφυγε παίρνοντας μαζί και το λάπτοπ, το οποίο όπως είπες και έχει καταγραφεί όντως σε βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται ο Αιγύπτιος να απομακρύνεται από το γραφείο με γρήγορα βήματα, κρατώντας στο χέρι του το λάπτοπ, το οποίο όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει πήρε μέσα από το γραφείο του ποινικολόγου και στη συνέχεια το πούλησε άμεσα κάπου στο κέντρο της Αθήνας έναντι 50 ευρώ. Αυτό ήταν το χρηματικό αντίτιμο σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς. Να πούμε το κινητό, ότι δεν εξακολουθεί
3: δεν
2: να μην
3: έχει βρεθεί.
2: Δεν έχει βρεθεί. Ο Αιγύπτιος επιμένει ότι δεν το πήρε ο ίδιος και ότι δεν πήρε και επίσης και χρήματα, ούτε το πορτοφόλι του, οτιδήποτε άλλο μέσα από το γραφείο. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε τελικά τι ισχύει από αυτά, γιατί οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως το έχει πάρει για να δυσχεράνει τις έρευνες, αλλά δεν το αποκαλύπτει. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση τώρα, προφανώς εξετάζεται και το κινητό του ίδιου του Αιγύπτιου. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα γίνουν φύλλο και φτερό, προκειμένου να δούμε και
1: για να δούμε λοιπόν
2: συνομιλίες,
1: αν θα μιλήσουν οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, αρχίζοντας από το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Μόσχας. Θα δούμε αναλυτικά τα μέτρα με τον Βαγγέλη Αρετέο.
4: Το πλαίσιο αυτής του νέου πακέτου, Ελισάβετ, έχουν να κάνουν κυρίως με τα θέματα της ενέργειας και όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο και βεβαίως τις ρωσικές ναυτιλιακές εταιρείες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το πακέτο έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, διότι καθώς η Αθήνα αρχικά τον μπλόκαρε, στη συνέχεια μετά από διαπραγματεύσεις η Ελλάδα εξασφάλισε μια ειδική εξαίρεση για τις μεταφορές ρωσικού LNG που βασίζονται σε συμβάσεις που έχουν συναθεί πριν την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και έτσι προστατεύονται τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο του ίδιου συμβιβασμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να παγώσει για 12 μήνες το ανώτατο όριο της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που εφαρμόζει η G7 και έτσι έχουμε παράλληλα και μια πρόσθεση νέων πλοίων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στην μαύρη λίστα, κάτι που περιορίζει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που μπορούν να λαμβάνουν σε λιμάνια εκτός Ρωσίας.
1: Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Βαγγέλη, ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προβληματίζουν οι απειλές του Τραμπ για μαζική επίθεση.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν έχει εισέλθει πάλι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης, καθώς έχουμε ένα συνεχόμενο χτύπημα διαρχίας ουσιαστικά των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων για 13η, όπως είπες και εσύ, συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, σε αποθήκες ντρόνς και σε κέντρα διοίκησης και παράκτηση στρατιωτικές υποδομές. Η ένταση αυτή έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τη νέα...

0: Μέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 92.
9: Κυριακού εξόδου, γιατί κορυφώνεται για τον Ιούλιο τουλάχιστον η έξοδος των εκδρομέων. Τώρα, εκπνέει σε λίγες ώρες, Δημήτρη, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ακόμη και τώρα υπάρχουν μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν έχουν κλείσει αυτή την εκκρεμότητα. Ως γνωστόν, είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, άλλη παράταση δεν προβλέπεται και για τους αμελείς προβλέπονται πρόστιμα.
10: Εκπνέει σήμερα πολύ σωστά Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, Ελισάβετ. Οι φορολογούμενοι που δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 500 ευρώ. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6.700.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Απομένουν, σύμφωνα με μια εκτίμηση μπορώ να κάνω, περίπου 100.000 ακόμα φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους. Να σου πω ότι ένα στους τρεις από αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πάνε στην εφορία για να πληρώσουν, θα πληρώσουν ηλεκτρονικά εννοείται, κανένας δεν πηγαίνει πληρώνει τις εφορίες, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται πάνω από τα 2.000 ευρώ, περίπου 2.030 ευρώ. Επίσης, ένα στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή το 35% μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσει καθόλου πόρο. Και επίσης, ένα στους τρεις, περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή, με την μέση επιστροφή να φτάνει στα 325 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος, να θυμίσουμε, Ελισάβετ, πληρώνει τις 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου, έως την Παρασκευή δηλαδή 26 Φεβρουαρίου, ενώ ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η δήλωση και εφόσον όλο το ποσό πληρωθεί επάπαξ, στο τέλος Ιουλίου οι φορολογούμενοι έχουν έκπτωση από 2 έως 4%. Τώρα, όσοι δεν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση θα έρθουν αντιμέτωποι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με πρόστιμα. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από τα 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ ανάλογα με το αν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι, αλλά και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Θα σου πω δύο παραδείγματα για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ. Πιστωτική ή μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από το εάν ένας φορολογούμενος είχε απλογραφικά ή διπλογραφικά στοιχεία. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική αρχική δήλωση του πόρου εισοδήματος, εδώ είναι που ενδιαφέρει τους 100.000 που μένουν να κάνουν την φορολογική τους δήλωση σήμερα, θα έχουν πρόστιμο. Θα έχουν πρόστιμο εάν προκύπτει φόρος. Και τώρα για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται σε φορολογία κεφαλαίου, το πρόστιμο αν έρχεται από τα 250 ευρώ αναπαράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ, Ελισάβετ, αναπαράβαση για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά συστήματα. Ελισάβετ.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο?
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλάζι. Φαινόμενα τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιο ισχυρά αναμένεται να είναι σε κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά και Αττική. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός θα μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο.
2: Πράγματι, η λυσίδα της εξέλιξης βρίσκεται η προβλεπόμενη από μέρες κακοκαιρία. Κλείνει τις περιοχές που ήδη προανέφερε, στις χειρές βροχές, καταιγίδες, ιδιαίτερα καταιγίδες έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ισχυρά και έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική περιμένουμε σε λίγο να αρχίσει, έχει ήδη συννεφιάσει και περιμένουμε να βρέξει με βροχές που θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι όσες υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί πρέπει να επανεκτιμηθεί η πραγματοποίησή τους, ακόμα και η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης θέλω να πω ότι η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, εκτός βεβαίως από τα νησιά της Κυκλάδης, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τώρα αύριο Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι το πρωί στις σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική και βόρεια έπια και μέχρι το ξημέρωμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Επίσης στη Μαγνησία και τα ανατολικά παράτια της τμήματα, κυρίως το Πήλιο μέχρι τα ξημερώματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέχρι στο γύρο τα 7 μποφόρη θερμοκρασία σε κάθε τη υποχώρηση. Στις περισσότερες περιοχές δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29 και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε βροχές μέχρι τα ξημερώματα και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ με εξασθένιση το απόγευμα και θερμοκρασία από 20 έως 30 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 επαναλαμβάνω στην Αττική αύριο στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Θα γυρίσει βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένιση και θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστη και καλοκαιρινή προβλέπεται η Κυριακή, αφού δεν φαίνεται να έχουμε πουθενά βροχές και καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα δυναμώσουν στα 5 με 6, τοπικά 7 βοφόρ στα 12 άνησα και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ξεπερνάει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, μία με ανωδική τάση που θα διατηρήσει ολόκληρη την καινούργια εβδομάδα.
1: Και ακριβώς επειδή αναφέρθηκες στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, Τάσο, να σου πω ότι έχει αλλάξει ο προγραμματισμός. Θα γίνει μέσα στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου. Και αντίστοιχα και η κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών, θα μεταφερθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας φέρνει ο καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αλλά και οι υπαίθριες θεατρικές εκδηλώσεις στην αύριο.
1: Φαντάζομαι ότι
2: πρέπει όλα αυτά να επανεκτιμηθούν, μην ταλαιπωρηθούν.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, εγκαταλείπει το ιστορικό κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση, προκειμένου να ιδρύσει ένα νέο κίνημα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, Νίκο.
3: Είναι μια εξέλιξη, Ελισάβετ, την οποία είχε προαναγγείλει ήδη από προχθές ο Γκιουροζέλ, ο πρώην πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σήμερα έλαβε κάθε επισημότητα, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος υπέγραψε πριν από λίγη ώρα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, το οποίο θα έχει και την ονομασία Νέο Κόμμα, γενή παρτή στα τουρκικά. Μαζί με τον Γκιουροζέλ πηγαίνουν και 91 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό τι σημαίνει ότι πλέον το νέο κόμμα του ΟΖΕΛ είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Είναι πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το πρώην Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα παραμένει με 45 βουλευτές. Είναι μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Είναι η μεγαλύτερη διάσπαση που λαμβάνει η χώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η διάσπαση της αντιπολίτευσης που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες ώρες ίσως ευνοήσει και τον Ταγκίπ Ερντογάν σε μια στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε συναγερμό έχει τεθεί εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση νεαρών ατόμων με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά από τις εξετάξεις Πελαγία Κατσούλη προέκυψε ότι πρόκειται για σαλμονέλα.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Δεν έχει γίνει σαφές αν πρόκειται για υδατογενή προέλευση ή τροφιμογενή. Από πού δηλαδή έχει προκύψει αυτό και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει επιληφθεί ο ΕΟΔΗ κάνοντας συγκεκριμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν το Σάββατο 18 του μήνα όλα αυτά με συρροή κρουσμάτων στο νοσοκομείο, το οποίο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Όλοι τους παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα, δηλαδή τάση για εμέτους, έντονη κόπωση, πολύ υψηλό πυρετό, σαραντάρια.
1: Ναι, ακούσαμε και σαραντάρια, ναι.
4: Ακριβώς. Το περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτά ήταν νεαρά άτομα. Τα περισσότερα από αυτά ήταν παιδιά. Πάνω από 10 άτομα έχουν νοσηλευτεί. Είναι πλέον καλά στην υγεία τους, όμως αυτή η μαζική συρροή έχει δημιουργήσει στις αρχές, έχει δημιουργήσει ανησυχία και προσπαθούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που το προκάλεσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από γονείς αλλά και από άλλες πηγές, αρκετοί από τους ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο και υπάρχουν αναφορές μάλιστα από τους συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσημη επιβεβαίωση, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για το κατά πόσο είναι κοινή η πηγή μόλυνσης. Ωστόσο, περιμένουμε τον ΕΟΔΗ. Να πούμε όμως κλείνοντας ότι στη Λαμία, που όπως όλοι θυμόμαστε ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει λήξει. Διότι οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ εντόπισαν και σε νέες παρτίδες κοτόπουλου πάλι κρούσματα σαλμονέλας. Όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η ανάγκη τήρηση των κανόνων, την οποία επισημαίνει και ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι εκ των ουκάνευ. Να ακούσουμε όμως τι είπε σήμερα το πρωί στο Real FM και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Αλέξανδρου Κόντι.
5: Τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών, το μικρό φορτίο που σαλμονέλας που μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι η παρασκευή του και δεύτερον να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Είναι βασική κανόνα υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Μπορεί κάποιος να την περάσει και στο πόδι, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τώρα οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν εμετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι η ενυδάτωση, δηλαδή από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι στα χέρια των αρχών έπεσε μια θρασίτατη συμμορία με διαρρήκτες. Είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λεία πάνω από 860.000 ευρώ. Ως ορμητήριο Σοφία Καλάνη χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Ανολιώσια.
6: Ναι, και μάλιστα, όπως είπες, 24 διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές Αττικής. Λία, 865.000 ευρώ τουλάχιστον και παραπάνω. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Ηλικίες 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Η ζημιά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 με ιεραρχημένη δομή, με διακριτούς ρόλους και είχαν ως ορμητήριό τους οικισμό στην περιοχή των Ανολιωσίων. Κινούνταν με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει μάλιστα από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Τι έκαναν λοιπόν, εντόπιζαν τα σπίτια στόχους και με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίαζαν με τη χρήση διάφορων διακριτικών εργαλείων τις κεντρικές εισόδους, τις μπαλκονόπορτες, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Δηλαδή χρηματικά ποσά, μετρητά δηλαδή κυνηγούσαν και επίσης αυτό που αναζητούσαν ήταν τα κοσμήματα και ειδικά όπως καταλαβαίνεις, τα χρυσαφικά. Μάλιστα, ότι για να δυσχεράνουν το έργο των αρχών, πραγματοποιήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα τηλέφωνα φαντάσματα, τα οποία μάλιστα ενάλλασαν και σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Να πούμε ότι ενδεικτικό του θράσους τους είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, μέσα στην ίδια νύχτα, έμπαιναν σε πολλά σπίτια, το ένα μετά το άλλο, και μάλιστα σε μια περίπτωση ξύλωσαν σιρήνα συναγερμού και την έβαλαν μέσα σε κουβά με νερό, προκειμένου να την απενεργοποιήσουν. Γλυφάδα, βούλα, βρυλίσια, νέα πεντέλη, μελίσια, κυφισιά, παλίνη, γλυκά νερά, βάρκιζα, βουλιαγμένη, γέρακα, σπεανία και κοροπή ήταν οι περιοχές οι οποίες χτυπούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν πολλές οικογένειες, καθώς είναι ανοιχτή πλέον σε όλους τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο δηλαδή. Και μέχρι τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
7: Είναι, Ελισάβετ, το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την χορήγηση βάουτσερ δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το έχει ανακοινώσει και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι παιδιά για βρεφονιπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΓΔΑΠΙΑ ΜΕΑ και το σχολικό έτος 2026-2027. Πλέον λοιπόν όλα τα σημεία, ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό τελειών, μπορούν να μπουν οι δικαιούχοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet τις αιτήσεις τους, ενώ απαιτείται να έχει υποβληθεί και να έχει καθαριστεί η φορολογική δήλωση για το 2025. Για κάθε παιδί υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς και πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών. Και πάντα αυτό γίνεται με συγκεκριμένα ισοδηματικά κριτήρια, η επιλογή των δικαιούχων, για παράδειγμα για χορήγηση πλήρους βάουτσερ, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά, 30.000 ευρώ για οικογένειες με 3, 33.000 ευρώ για 4 παιδιά και 36.000 ευρώ για οικογένειες με 5 ή περισσότερα παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
8: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής μεταγραφικού ενδιαφέροντος.
9: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα, που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντ Πάουλη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, υπέγραψε τριετέ συμβόλαιο συνεργασίας. Την απόκτηση του Kings Kankua, που προχώρησε ο Παναθηναϊκός τώρα, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Χάπολη Μπερσεβά, στην οποία αγωνίζεται ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια και θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό μετά τη ρεβάνση της Ραγνής ομάδας με την Viking Group για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο παίκτης, θυμίζουμε, είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες για να ενταχθεί εκεί. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Πριν περάσουμε στα χθεσινά παιχνίδια, να σας πω ότι στις 8 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Antwerp και βγήκαν και τα παιχνίδια οι ώρες του Ολυμπιακού με την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία.
1: Με το δεξί, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πέτυχαν εκτός έδρας νίκες και οι δύο.
9: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Λιούμπιν της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πήρε ένα σπουδαίο διπλό, αλλά φάνηκε ανέτοιμος απέναντι στην Ουκρανική ομάδα που πίεσε αρκετά. Ο Μπράντσκο στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για την Δυνάμο, ισοφάρισε 1-1. Ο Κωνσταντέλια στο 13, ο Ζαφίρη στο 38 το 2-1. Ο Σάντα Μαρία, το νέο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ, στο 51 το 3-1. Στο 78 λεπτό ο Λίγοικ πέτυχε, μείωσε σε 3-2 για την Δυναμό. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματισμός του Τάχα Άλλη, που δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα. Να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ξέραμε ότι τα τελευταία 15 λεπτά θα ήταν δύσκολα. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές νωρίτερα. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πέρασε νικηφόρα 2-1 την Μπάκτση στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο 41 ο Βάσ με αυτογκόλ το 1-0 για τους πράσινους. Ο Αντίνο στο 55 διπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό. Μείωσε ο Μπόντες στο 71ο λεπτό σε 2-1. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμ, ανέφερε. Μετά το 2-0 τους βάλαμε στο παιχνίδι, κάτι που δεν χρειάζονταν. Αν είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα, ειδικά στα τελειώματα, θα είχε τελειώσει η πρόκριση. Θα είχαμε 3 ή 4 γκολ διαφορά αντί για ένα. Επίσημα η Arsenal χθες το απόγευμα, συγγνώμη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνίζονταν στη Βελγική Μπριζ. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο στην εργασία στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε παίκτη στο εξωτερικό. Έφτασε στα 40 εκατομμύρια καθαρά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του. Να κερδίσω τίτλους φυσικά. Νομίζω ότι ο στόχος είναι εκεί. Όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ στην ομάδα. Να είμαι καλά συναισθηματικά, να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είναι πολύ καλά πιστεύω.
1: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου και Μάρνη. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε στο real.gr παράσταση δήλωσε στην ανακρίτρια η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου τι ζητούν πώς εξιχνίασε το έγκλημα η Ελλάς. Και στο ενικός.gr κακοκαιρία μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρου. Προσοχή τις επόμενες 12 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ανταστασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων, έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού με τα φόρμα.

0: 92 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
8: Άσε μαζένουπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα. 92.
13: Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχω να σου πω δύο πράγματα.
1: Ακούω.
0: Το πρώτο. Έως ότου φύγουμε για διακοπές,
1: ναι,
0: θα γίνει σήμα της εκπομπής, ώστε να λεπάρεις.
1: Ωραία, μια φαίνεται. Χαρά.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι, για, αλλά δεν θα μου πεις πάλι, δεν θα μου κάνεις skip τον Αύγουστο.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Θέμα νούμερο 2.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι έγινε πριν στη Βουλή?
1: Ξέρω, χαμός.
0: Δεν ξέρεις τίποτα. Γιατί
1: ξέρω.
0: Σου έχω πει το 1-8.
1: Τάδα λίγο. Γενικά από το πρωί έχει πάει καλά το έργο.
0: Από το πρωί δεν ξέρω. Πριν από λίγο όμως έγινε. Άστο, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Δούρου, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Είχαμε πολύ πράγμα και λέω να καλέσουμε εκτός προγράμματος τον αγαπημένο μας Γιώργο Λικουρέτζο, τον ήρωα Γιώργο Λικουρέτζο,
1: ναι, που μέρα πραγματικά νύχτα κρατάει γερά.
0: Ζει όλο αυτό στη Βουλή, διότι λίγες ώρες πριν από την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, όπου κάποιοι
1: που
0: θα πάνε.
1: Να πούμε σήμερα θα γίνει μέσα.
0: 8.
1: Και μέσα, όχι έξω, ναι, θα γίνει μέσα λόγω καιρού.
0: Πάει βροχή. Ναι. Εκεί λοιπόν, λίγο πριν βρεθούν κάποιοι και κάποιοι άλλοι, δεν θα βρεθούν γιατί δεν θα πάνε καθόλου, έγινε χαμός στη Βουλή και ο καλύτερος να μας τα μεταφέρει είναι ο Γιώργος. Γιώργο,
1: φυσικά.
0: Μας. Καλό Γιώργο. Απόγευμα.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Θα περιμένεις. Μας κάνει νόημα η Κατερίνα ότι πρέπει να περιμένουμε. Κατερίνα Βουτσά, γεια σου Κατερίνα. Διότι άκου να δεις τι έγινε. Θα σου δώσω τίτλους να μας τα πει για να μην χαλάς το σασπένς από τον Γιώργο. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Είχαμε επίθεση του Πρωθυπουργού στον κύριο Ανδρουλάκη, λίγες ώρες μετά την πρώτη επίθεση που του έκανε μέσω της συνέντευξης του Open, που του λέει: πού θα βρεις, είναι αστεία ιστορία με 13η σύνταξη. Πες μας πού θα τα βρεις. Εγώ δεν ανοίγω το πουγγί. Να τον έχουμε τον Γιώργο. Και μετά του είπε και το άλλο, ότι πιο πιθανό είναι εγώ να έχω αυτοδυναμία παρά εσύ να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά.
1: Μιλάει η κυρία Δούρου στο Βήμα, αλλά για να τα ακούσουμε καλύτερα από τον
0: λοιπόν,
1: Γιώργο. Καλησπέρα,
0: Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε πολλά ματς. Να ξεκινήσουμε με ποιο θέλεις. Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης Δούρου, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Τι προτιμάς, διάλεξε εσύ.
2: Ας ξεκινήσουμε με το Μητσοτάκη Κωνσταντοπούλου.
0: Που είναι το πιο χαριτωμένο.
2: Ήταν και το πιο έτσι, juicy, αν μπορώ να το πω.
0: Σωστό.
2: Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου καθόλου τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού παρανέβαινε συνεχώς με διακοπές, με φωνές. Η αλήθεια δεν ακούγονταν πολύ καθαρά από τα μικρόφωνα τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των βουλευτών που ήταν μέσα, ότι προσπαθούσε καθόλου τη διάρκεια της ομιλίας του να τον διακόψει. Όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Και αφού είχε προηγηθεί, αυτό το ξέχασα, μια αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι μην της απαντάτε, χρήζει της κατανόησης όλων, εκεί αντέδρασε.
0: Α, χρήζει της κατανόησης. Ναι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγοντας την αυτά, τον κατηγόρησε ως εξιστή τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί παρενέβη ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Χακλαμάνης, λέει ότι είναι γνωστό το παραμύθι. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα, ο κ. Μητσοτάκης είχε σηκωθεί για να αποχωρήσει. Το ρώτησε πού πάτε και της απάντησε δυνατά εκτός μικροφώνου ότι όσα έχετε αυτή τη συμπεριφορά δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να ακούσω την ομιλία σας.
0: Α, ποτέ κιόλας, όχι
2: ναι,
0: σήμερα,
2: ναι, ναι,
0: ποτέ. Τέλος, την τέλειωσε δηλαδή. Την έκοψε.
2: Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι ήταν και πολλές φορές που ο κ. Μητσοτάκης είχε παραμείνει στην αίθουσα όταν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα, αλλά νομίζω ότι
1: τώρα
2: από εδώ και πέρα ναι, δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει ξανά, να είναι παρόν σε ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Από εκεί και πέρα.
0: Άλλο επεισόδιο σε εισαγωγικά.
1: Ναι, επεισόδιο νούμερο 2 πάμε.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε μια ομιλία η οποία στάθηκε στην ουσία της σημερινής συζήτησης.
0: Σταγματική αναθεώρηση.
2: Δηλαδή αναθεώρηση. Από την άλλη, ο κ. Ανδρουλάκης, και αυτό ήταν το οποίο προκάλεσε το δεύτερο επεισόδιο, να το πούμε έτσι, της εντάσης, είναι ότι επέλεξε να ασχοληθεί πάρα πολύ με την επικαιρότητα. Είναι δεδομένο ότι το Πασόκ δεν θέλει να δώσει και πολύ μεγάλο βάρος στην θεματική αναθεώρηση από τη στιγμή που έχουμε ένα μικρό παράδοξο ότι συμφωνεί στην αλλαγή πολλών άρθρων. Έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για το πώς πρέπει να διατυπωθούν τα άρθρα τα οποία συμφωνεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά παρόλα αυτά δεν τα ψηφίζει. Δεν δίνει δηλαδή τη θετική ψήφο ότι προκειμένου να βγει το 180 και η επόμενη Βουλή να χρειάζεται μόλις 151 θετικές ψήφους προκειμένου να προχωρήσει στην αναθεώρηση. Αυτό θα σας έλεγα ότι ήταν και το επίδικο της σύγκρουσης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πάρα πολλές οι φορές που ο κύριος Μητσοτάκης ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί δεν ψηφίζεται προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπάρχει μια ευκολότερη αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Εκεί πήγε
0: το πολιτικό.
2: Εξήγησε το
0: αυτό, Γιώργο, επειδή το έχει γράψει πάρα πολλές φορές και εξαιρετικά στη Real News, να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Είναι σε δύο φάσεις η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα και η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική.
2: Σε αυτή τη Βουλή, να το πούμε πολύ πολύ απλά, αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
0: Έτσι.
2: Η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει την τελική διατύπωση.
0: Αν λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο άρθρο υπάρξει πλειοψηφία 180. Τώρα, που είναι η προτείνουσα, η επόμενη αρκεί
2: με 151. Μόλις με 151 θα μπορεί
0: να
2: το
0: αναθεωρήσει. Αν δεν, αν είναι μόνο
2: Νέα
0: Δημοκρατία.
2: Αυτό που θα έχουμε τώρα δηλαδή, δηλαδή στην ψηφοφορία της Δευτέρας που θα έχουμε τη θετική ψήφο μόνο των βουλευτών της Νέα Δημοκρατίας.
0: Θα θέλει 180 επόμενη.
2: Θα απαιτούνται 180 θετικές.
0: Τρέχα γύρευε, 180 καληνύχτα, δηλαδή δεν πρόκειται. Σχεδόν αδύνατο.
2: Εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος για το άρθρο 16. Όποιος παρακολούθησε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης θα είδε ότι οι θέσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν είναι πάρα πολύ μακριά, δεν είναι αγεφύρωτο αυτό το χάσμα.
0: Μιλάτε για ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Σωστά.
0: Και τα μη κρατικά.
2: Αν υπολογίσουμε εκεί και ένα κόμμα το οποίο σήμερα δεν είναι στη Βουλή, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι με βάση και τις απόψεις της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να.
0: Σου έχω παρασκήνιο εδώ, καυτό, για να το γράψει και στη Real. Έχω πάνελ στο.
2: Εμά το πει, Νίκο, μου σου
1: ναι,
2: ναι,
1: μετά
2: από
1: τι θα γράψει.
0: Ωραία, δεν θα σου πω ονόματα, θα στα πω κάτι δύο τα ονόματα. Έχω πάνελ λοιπόν με επιφανή στελέχη ΠΑΣΟΚ και Ελλάς στο Στόπεν και έχει προκύψει το θέμα προηγουμένως. Είχα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είπε το παράδοξο είναι ότι είχε παρουσιάσει την προηγούμενη, κυρία Κουφονικολάκου, τις απόψεις της Ελλάς για την παιδεία. Και είχε πει ότι συμφωνεί. Μάλλον είχε τοποθετηθεί θετικά στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ. Το επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης. Είχα εκεί κάποιον από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και του λέω: συγγνώμη, συμφωνείτε εσείς και δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε ένα μάτσι λοιπόν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ό,τι είναι δυνατόν. Και μετά φεύγοντας τις κάλες, λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στο στέλεχος και τα δύο κορυφαία της Ελλάς. Δεν φαντάζομαι τώρα να κάνετε το λάθος. Μην ψηφίσετε. Μετά δεν ψηφίσετε. Μην το σπάσουμε. Δεν θα ψηφίσετε. Δεν θα το κάνετε αυτό να μας βγάλετε στη σέντρα να ψηφίσετε εμείς και εσείς να ψηφίσουμε εμείς.
2: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα
1: τι
0: εκεί και με την Άντια
1: κάθε...
0: Γιανακοπούλου, η οποία διαφοροποιείται.
2: Ακριβώς. Ναι. Και... η κυρία Γιανακοπούλου,
1: η οποία.
0: Είναι υπέρ. Είχε
2: επιλεγεί μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ ως εισηγήτρια για το άρθρο 16.
0: Μάλλον
2: και στην Επιτροπή, αλλά και προχθές. Έχει μια εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή που φαίνεται να υπερισχύει αυτήν την ώρα κατά.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά και τι λέει ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Κοίτα, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση που θα ασκήσει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ και εν ώψη εκλογών. Εκτιμώ ότι δηλαδή και στην προεκλογική περίοδο. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην
1: αρχή. Είδαμε σήμερα ότι στόχευσε πιο πολύ ΠΑΣΟΚ παρά
2: σχεδόν αποκλειστικά.
0: Ναι.
2: Σχεδόν αποκλειστικά ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν αποκλειστικά.
0: Για πες μας διαλόγους, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, που είναι
2: καλά. Νομίζω ότι το κάνει εν ώψη και της ψηφοφορίας της Δευτέρας.
0: Βέβαια. Του πετάει το γάτι. Ναι, για το βγάλει τη σέντρα.
2: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
0: Τώρα θα έχουμε Σδούκου, Αποστολάκη, Τεμπονέρα να τους ρωτήσουμε. Καταλαβαίνεις
1: τι είναι
0: εδώ,
1: ναι. Στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, για πες λοιπόν τι είπε ο κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη.
2: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι με την έναρξη της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, ή να το αφήσουμε για μετά, γιατί έχουμε και την συμπίπτει με την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας σήμερα.
0: Ναι,
2: αναφέρθηκε προσωπικά στην κυρία Δώρο.
1: Ναι.
2: Και αφού τη είναι χάρη για την εκλογή της, εξέφρασε την απορία του Πρωθυπουργού για το γεγονός ότι κόμματα. Για λόγους που δεν αντιλαμβάνεται, σήμερα αρνούνται να προσέλθουν.
1: Ναι, γιατί η κυρία Δούρου είπε πως δεν θα πάει.
2: Ακριβώς. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος, της είπε. Είστε νεοεκλεγίστρια και έχετε χρόνο μέχρι το βράδυ να αλλάξετε τη γνώμη σας. Και εκεί της είπε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, πήγατε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Δεν το πες όλο. Με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, της είπε.
2: Ναι, και τώρα αναγνωρίζετε οι ακροδεξιά στοιχεία τα οποία πηγαίνουν εκεί και δεν. Αποφασίζετε να μην πάτε εσείς.
0: Τώρα, στον κύριο Ανδρουλάκη μου κάνει εντύπωση ότι του είπε: είστε κατώτερος των περιστάσεων.
2: Ναι.
0: Έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ότι ξεκίνησες από τρίτος και από σπόντα έγινες αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Το είπε και όλες
0: αρκετά
1: ότι από
0: υποτιμή.
1: Σπόντα έγινε.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές και εκεί προκλήθηκε ένα μπραντ εφέρ μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που είπε Νίκος στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του λαού, δεν είναι η κυβέρνηση,
0: είστε εσείς.
2: Που σας έβγαλε τρίτο κόμμα και από την καραμπόλα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Και του είπε και ξεκάθαρα ότι το παρόν ισοδυναμεί με απόν.
2: Σωστά. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης Είπε μια τάκα την οποία έπρεπε να την διευκρινίσει λίγο αργότερα για να καταλάβουμε όλοι ότι δεν εννοούσε έτσι ακριβώς. Μίλησε περί εκτροπής. Ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που μένει στην εξουσία με εκτροπή. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, όταν ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η εκτροπή στις δημοκρατίες είναι να κατεβαίνουν τα τάγκς, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Η εκτροπή θεωρούμε να μη σέβεσαι τους θεσμούς, να μη σέβεσαι τους κανόνες και να μη σέβεσαι τους νόμους.
0: Να ρωτήσουμε τη Γιάννη Αποστολάκη, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, επειδή κουβεντίαζα με τον αγαπημένο σου και σέναν Κίτα Κακλαμάνη για το θέμα της σημερινής Βουλής, Γιώργο, υπάρχει το εξής πρωτοφανές. Έχουμε μία Βουλή που δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη, με 52 βουλευτές. Και έχουμε ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με 46-47. Σήμερα είναι με 11, νομίζω. Έχω χάσει το λογαριασμό και με 10.
2: Νομίζω κάπου εκεί. Σήμερα ορκίστηκαν και δύο βουλευτές.
0: Είναι τέταρτο, πέμπτο, έκτο κόμμα. Στη δημοσκοπήση είναι 21ο με κάτω από 1%. Και ο τότε αρχηγός του είναι εκτός Βουλής, ο κύριος Τσίπρας, και είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Και το τρίτο κόμμα είναι δεύτερο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Είναι...
2: Έχω και κάτι ακόμα να σου πω που είναι πρωτοφανές.
1: Για πες.
2: Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμιλου, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο πρώτος βουλευτής στην ιστορία.
0: Πρώτος αρχηγός που ανεξαρτητοποιείται
2: από κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος το οποίο ήταν πρόεδρος.
0: Δεν υπάρχει. Και το έκανε 13 μέρες μετά την παρέτησή του και χωρίς να παραδώσει την έδρα δε. Δηλαδή, λέει, okay, πες ότι έχει να παραδώσει την έδρα. Κρατάει την έδρα, να εξαρτητοποιείται. Λέει, είναι αδιέξοδο και το απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ σου να το αδιέξοδο.
2: Μα πήγαινε στον Τσίπρα. Την έχουμε επεκτείνει λίγο τη συζήτηση μας πέρα από τη αναθεώρηση. Αυτό που νομίζω ότι αφήνω να στριμώχνει πάρα πολύ τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν δίνουν έναν καθαρό λόγο για την ανεξαρτητοποίηση. Σωστά. Για το δηλαδή κρατάνε την έδρα και δεν την παραδίνουν στο κόμμα με το οποίο.
0: Γιατί περιμένουν στην εξώπορτα, Γιώργο, τι θα κάνει ο κ. Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε πρέπει να παρακολουθήσει την συνεδρίαση κυρία Δούρου στο Βήμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν μεγάλη μας χαρά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να σου πω, Λουκία. Έλεγα, ένα είναι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, θα συνεχίσουμε έτσι. Δύο, ποιες διακοπές?
1: Καλά.
0: Εδώ έχουμε... είναι η επικαιρότητα, όχι στο φουλ, στο φουλ του φουλ, ο φουλ, ούτε βαρύ χειμώνα.
1: Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θα έχουμε το πιο το πιο hot, να πω, Σεπτέμβρη. Έλα, τον Αύγουστο.
0: Δεν υπάρχει διάλειμμα.
1: Το πιο hot Σεπτέμβρη που θα έχουμε περάσει πολύ καιρό προεκλογικά.
0: Θα σε ανακαλέσω από τις διακοπές. Θα μιλήσω στο Γιάννη Βασιλόπουλο λόγω της κατάστασης. Θα είσαι εδώ, δεν μπορεί να λείψεις με τέτοια γεγονότα. Καταρίνα, μίλα και σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. 16 λεπτά μετά.
1: Καταρίνα, προστάτευσέ με, μην τον ακούς.
0: Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ 16 λεπτά μετά τις 3, ΔΕΛΦΕ 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με ένα καιρό ο οποίος είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες ημέρες. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, όλοι εδώ. Εσείς 2.11.208.200. Στούντιο papakirialfm.gr. Διαφορετικός καιρός, Λουκία, σήμερα.
1: Α, καμία σχέση. Καμία σχέση με χθες.
0: Συννεφιά.
1: Άλλο πράγμα.
0: Θα βρέξει.
1: Με φυσάει.
0: Υπάρχει έκτακτο δελτίο. Καταρχήν το πρωί είχαμε εικόνα καλοκαιριού στο λιμάνι. Έφυγαν πάνω από 100.000 εκδρομής για το τριήμερο. Φουλ τα πλοία, ουρές τα πλοία. Και πολύ, πάρα πολύ ξένοι, πρέπει να σου πω. Η περίοδος τουριστική έχει παραταθεί εντυπωσιακά. Μου έλεγαν άνθρωποι του τουρισμού ότι τα ξενοδοχεία πολύ άνετα πια ανοίγουν το Φεβρουάριο και κλείνουν το Νοέμβριο. Και από τον επόμενο χρόνο δεν θα κλείνουν καθόλου. Δηλαδή αυτό είναι ο μεγάλος άθλος της Ελλάδας, αν καταφέρει ο τουρισμός να γίνει σε 12μηνη βάση, πράγμα το οποίο έχουν κατακτήσει όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και όλοι οι δημοφιλείς προορισμοί, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Έλεγα λοιπόν ότι φεύγει ο κόσμος για διακοπές, αλλά η εικόνα του καιρού σήμερα είναι τελείως διαφορετική από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών.
1: Καμία σχέση. Έχουμε... Όσοι φεύγουν σήμερα θα λένε πού πάμε. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε. Θα πάμε στα νορμάλ επίπεδα.
0: Μην το ξεχάσω επίσης, τέλος ο δακτύλιος από σήμερα. Ραντεβού τον Οκτώβριο ξανά. Μπαίνουν όλα. Μόνο ζυγά από τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει δακτύλιος. Έχει αραιώσει πάρα πολύ η κίνηση. Έχουμε λοιπόν επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Λουκία. Δεν είναι μόνο σήμερα. Άκου λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα κακοκαιρία με καταιγίδες, πάρα πολλούς κεραυνούς, μπουρίνια, χαλάζι. Στη συνέχεια ακολουθεί από τώρα το μεσημέρι Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Λάρισα, Μαγνησία, μέχρι αργά τη νύχτα. Σποράδες έβια τώρα από το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά, δηλαδή Φθιώτιδα, Βιωτία και Αττική. Από το απόγευμα, το έχεις υπόψη να πάρεις ομπρέλα,
1: Εννοείται.
0: Ομπρέλα,
1: Ομπρελίτσα.
0: Δεν ξεχάσεις.
1: Ομπρελίτσα.
0: Μέχρι αργά το βράδυ, Και μετά από αργά το βράδυ ακολουθούν νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, σε Θάσος και Σαμοθράκη.
1: Και ήδη πράγματι έχουν χτυπήσει κάτι 112.
0: Έχει, σωστά, έχουν στείλει 112 τελείως προληπτικά, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, προληπτικά,
0: σε περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα. Έχω Λάρισα, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία, Σποράδες. Εντάξει. Και όλα αυτά σε μια στιγμή που η Ευρώπη φλέγεται. Είναι τροματικές οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, Λουκία.
1: Ναι.
0: Είναι απόκοσμο τοπίο και έχουν αυτές οι χώρες δεινοπαθήσει καύσωνες φωτιές από τον Ιούνιο. Η Ισπανία μας ζήτησε έκτακτη βοήθεια και στείλαμε δύο καναντέρ, ξέρεις. Έχουν φτάσει οι φωτιές λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Και στη Γαλλία Εφιάλτης κενώνεται το γνωστό θέρετρο Καπ Φερέτ. Και πραγματικά θα σου δείξω μια φωτογραφία να καταλάβεις. Δες εδώ. Δες εικόνα.
1: Χαμός.
0: Είναι,
1: πραγματικά.
0: Είναι
1: το
0: πορτοκαλί μαύρο.
1: Ναι.
0: Χάος πραγματικά. Λοιπόν, τώρα η επικαιρότητα σφραγίζεται. Είπαμε ότι θα έχουμε πολύ εκλεκτή παρέα, την κυρία Αποστολάκη, κατά σειράν την κυρία
1: Σδούκου αργότερα, και τον κύριο Τεμπονέρα, φυσικά.
0: Λοιπόν, η επικαιρότητα σφραγίζεται από γεγονότα και συνεντεύξεις. Με τι θα ξεκινήσουμε, γεγονότα ή με συνεντεύξεις?
1: Πάμε στα γεγονότα, λέω εγώ πρώτα, και ωραία, μετά θα πάμε και στις συνεντεύξεις, φυσικά.
0: Εγώ αξιολογώ και θα ρωτήσουμε την κυρία Αποστολάκη, γιατί εκείνη την έβγαλε την είδηση στη Βουλή,
1: ακριβώς,
0: από τον διευθύνοντα σύμβουλο των σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, που περνούσε από ακρόαση στη Βουλή.
1: Και αυτό να πούμε ότι έγινε στην αρμόδια επιτροπή, γιατί τόσο ο κύριο Παλιό όσο και ο κύριο Ιωάννου περνούσαν από ακρόαση, ναι, για συγκεκριμένες θέσεις.
0: Κάτω πούμε, η είδηση λοιπόν είναι ότι ο κύριος Παλιός ομολόγησε ότι το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης των σταθμών, που αν υπήρχε στα Τέμπη δεν θα είχαν συγκρουστεί με τοπικά δύο μεξοστοιχίες, δεν λειτουργεί. Έχουμε τη μυθική φράση, είναι λειτουργικό αλλά δεν λειτουργεί. Μπορείς να μου εξηγήσεις πως κάτι είναι λειτουργικό χωρίς να λειτουργεί?
1: Ναι. Υπάρχει, είναι κατεστημένο αλλά δεν λειτουργεί.
0: Αλλά δεν είναι λειτουργικό.
1: Λειτουργικό.
0: Είναι κατεστημένο, αλλά δεν
1: είναι λειτουργικό.
0: Είπε, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι, έχει διευκρινίσει σήμερα.
1: Το θέμα είναι πάντως ότι το ETCS δεν λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα, ξεκάθαρα.
0: Και τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, μου εξηγούσε το πρωί ο κύριος Ζωμανός στο πάνελ του Open και έγινε χαμός με τον κύριο Τσουκαλά, ότι για να λειτουργήσει πρέπει να κουμπώσει με την τηλεδιοίκηση και οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουν ολοκληρωθεί από τα τέλη Αυγούστου και μετά.
1: Ναι, γιατί λένε ότι οι εργασίες όσον αφορά την τηλεδιοίκηση είναι στο 75%. Υπάρχει ένα 25%, το οποίο δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο τόσα χρόνια μετά.
0: Το θες να τρελάνεις.
1: Αλήθεια.
0: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν,
1: ναι,
0: ολοκληρωμένη τη διοίκηση.
1: Δεν είναι ολοκληρωμένο, είναι στο 75%.
0: Αυτό είναι το σύστημα σωτηρίας για τα τρένα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί φρενάρει μόνο του και δεν τρακάρει. Πώς να το πω αλλιώς.
1: Το 75% είναι ακόμα μέχρι στιγμής ολοκληρωμένο. Υπάρχει ένα 25% ανολοκλήρωτο.
0: Γιατί η Λουκία μου τρία χρόνια μετά δεν είναι ολοκληρωμένο.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Για ποιον να ρωτήσω.
1: Θα έπρεπε όλα αυτά, ναι, όχι να ήταν ολοκληρωμένα χθες.
0: Ο κύριος Γεννηδούνιας μου έλεγε το πρωί πρόσφατα.
1: Ναι, ο κύριος Γεννηδούνιας θα έλεγε.
0: Το ξέρουμε, είναι έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα η τηλεδίκηση στο βαθμό που πρέπει για να.
1: Είναι στο 75%.
0: Εντάξει. Θα ρωτήσουμε την κυρία Αποστολάκη, εκείνη την έβγαλε την είδηση, ξαναλέω. Το άλλο θέμα είναι συνέχεια για τον κύριο Τριαντόπουλο μετά την εισαγγελική πρόταση και παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Πρόταση είναι. Το φθινόπωρο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.
1: Και αναμένουμε εκεί ακόμα και την πρόταση για τον κύριο Καραμαλή.
0: Εκεί,
1: να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια, και εκεί αυτό που βγαίνει και το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Ψαρόπουλο είναι ότι αυτό που περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση των 108 σελίδων που τη διάβασα αργότερα χθες,
1: ναι,
0: είναι ότι υπήρχε μία.
1: Παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι, αλλά γιατί? Διότι υπήρχε μία οργανωμένη προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χώρος για να μην μπορέσουν να βγουν συμπεράσματα για όλες τις πτυχές της τραγωδίας συμπεριλαμβανομένης της φωτιάς.
1: Άρα,
0: υπάρχει
1: από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μαρακάκης χθες, που έκανε λόγο για ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι, απλώς ότι, επειδή δεν είχε δει,
1: ναι, δεν είχε
0: διαβάσαμε
1: δει
0: μετά
1: την τοικογραφία.
0: Ναι.
1: Άρα, αυτή τη στιγμή,
0: υπάρχει
1: με
0: αναφορά.
1: Βάση την τοικογραφία, υπάρχει αναφορά για ενδεχόμενο δόλο.
0: Όχι, λέει.
1: Όχι, τι, πώς το περιγράφει.
0: Λέει σε μία από τις σελίδες, ποια είναι η έννοια του δόλου, είναι αυτή. Αρχίζει και αναπτύσσει τα γεγονότα και καταλήγει ότι υπάρχει, στοιχειοθετείται το αδίκημα παράβασης καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αγοραστό κτλ. Για αλλίωση του χώρου με σκοπό, με στόχο, δεν λέει με δόλο, με στόχο να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια της σύγκρουσης, περιλαμβανομένης και της φωτιάς που ξέσπασε μετά την τραγωδία. Άρα είναι μέσα, υπάρχει ρητή αναφορά στη φωτιά. Mm-hmm. Και εδώ πιάνεται την πολίτευση και λέει: εσείς δεν λέγατε την εξιλολιάδα. Τώρα που ανοίγει το θέμα, που μπορεί να είναι. Αλλά βέβαια, εγώ συνεχίζω να ρωτώ. Το θέμα είναι αυτό. Απαντούν. Ναι, είναι αυτό, γιατί από τη φωτιά κάηκαν άλλοι και ο Σκοτσάκης λέει 28, αλλά είναι λιγότεροι. Και ένας να κάει και παραπάνω είναι θέμα γιατί έβγαζε φωτιά. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα. Τώρα, αυτά είναι τα γεγονότα. Αν προσθέσουμε και το πετρέλαιο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εδώ θα σου δώσω την είδηση. Θυμάστε τι μας έλεγε χθες ο κύριος Τσάπαλος, το έψαξα. Το οικονομικό επιτελείο λοιπόν έχει αυτό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ και καταλήγει στην απόφαση να πάμε σε επιδότηση, γιατί αυτό είναι το κέριο, στο ντίζελ κίνησης 15 με 20 λεπτά, προς το 15 το βλέπω περισσότερο, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
1: Άρα σύντομα. Όχι
0: σε
1: πλέον.
0: 10 μέρες.
1: Ναι, σε 10 μέρες. Ναι.
0: Μπορεί κάτι να αλλάξει. Ναι. Αν υπάρχει κάτι δραματικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μπορεί να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή η επικαλούσα άποψη είναι από Δευτέρα 3 Αυγούστου 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ. Πάμε τώρα στις συνεντεύξεις. Είχαμε σήμερα Μητσοτάκη στο Open, Στουρνάρα στο Open.
1: Όλα στο Open.
0: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να είναι αύριο στον Αντένα.
1: Όχι, για καλό το είπα.
0: Ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά μαζεμένος σε σχέση με προηγούμενες συνεντεύξεις. Σου είπα για τον κύριο Ανδρουλάκη, που το πιο πιθανό εμείς θα έχουμε αυτοδυναμία παρά εσύ μια ψηφοδιαφορά να κερδίσεις. Και το θέμα του της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είπε δεν απόδειξε σκοπιμότητα. Το σημειώνω αυτό.
1: Άρα άλλαξε λίγο τη γραμμή.
0: Ήταν πιο προσεκτικός. Και σε καμία περίπτωση λέει δεν απόδειξε σκοπιμότητα. Πολύ πιο θεσμικός. Πιο μαζεμένος. Ναι. Πιο. Επίσης για το θέμα του κ. Τριαντόπουλου, μεσεύουμε τη δικαιοσύνη τελεία. Για τον κύριο Ντίλιαν για τις υποκλοπές είπε τεκμήριο

0: Κανάρας δεν δίστασε να μιλήσει και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα που το κάνει πολύ σπάνια. Ήταν η πρώτη φετινή τηλεοπτική συνέντευξη. Ο κ. Κανάρας λοιπόν είπε ότι θέλει συνενέσεις. Και έφερε το παράδειγμα του 2014 όταν ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη και είπε: όπως το κάνουμε εμείς, μπορεί να γίνει και τώρα.
1: Μπορεί να ξαναγίνει, αλλά πώς θα ξαναγίνει τώρα, αυτό είναι το θέμα. Γιατί τώρα τους βλέπω πρόθυμους, τότε ήταν πιο πρόθυμοι.
0: Κλαίει ότι είναι στο χέρι μας να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε πάρει το μάθημά μας από το δύσκολο παρελθόν. Είπε ότι φτάσαμε στα μνημόνια, αυτό το σημειώνω, Καραμανλή χτύπησε, από την πενταετία 2005-2010, Λουκία. Εκεί έγινε η σμιά, είχαμε ξεφύγει, λέει τελείως. Το ρώτησα και τον κύριο Σαμάρα. Κύριο Σαμάρα, λέει, εγώ μιλάω με όλους. Και με τον κύριο Σαμάρα, βέβαια, τον κύριο Σαμάρα λέει και ανέκδοτα. Λέει και ανέκδοτα με τον κύριο Σαμάρα.
1: Ανέκδοτα δηλαδή.
0: Ανέκδοτα, ναι.
1: Είναι, επίσης, είναι περίοδος ανεκδότων.
0: Για τα μνημόνια, όλη η οικουμένη μιλάει για το οικονομικό θαύμα που έγινε στην Ελλάδα που σώθηκε με τα μνημόνια. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Μα του είπα,
1: θαύμα εγώ.
0: Άνθρωποι καταστράφηκαν, περιουσίες, συνταξιούχοι, αυτό φαντάζεσαι. Συνταξιούχοι, όλα αυτά. Όχι, όχι, λέει.
1: Θαύμα δεν θα το έλεγες.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Σώθηκαν, γιατί αν δεν ήταν όλα αυτά, θα βγαίναμε από το ευρώ και εκεί θα ήταν η καταστροφή. Αυτή είναι η άποψη του κ. Κανάρα.
1: Και θαύμα δεν το λες απ' την άλλη, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Υποστήριξε τον νόμο Κατρούγκαλου. Είπε: ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε για να επανέλθει η χώρα σε μια ισορροπία, ότι σώζει το ασφαλιστικό και σέβομαι πολιτικούς όπως ο Κατρούγκαλος που πήραν γενναία μέτρα για να σώσουν τη χώρα με προσωπικό κόστος.
1: Τώρα αυτό δεν το περίμενα. Αυτό δεν το περίμενα.
0: Εγώ το ξέρω, το περίμενα.
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρα, αλλά και δεν το περίμενα. Δηλαδή, εισηγείται να μην καταργηθεί πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Όχι, γιατί θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό.
1: Α, θα καταρρεύσει, μάλιστα. Ναι. Okay.
0: Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο για να κάνει παροχές όπως η 13η σύνταξη. Θα σε στενοχωρήσω. Υπάρχει οροφή δαπανών. Λέει και ο Στουνάρας, αν θες να κάνεις παροχές, πρέπει να αυξήσεις έστω με μόνιμο τρόπο. Να μειώσεις δαπάνες. Εδώ έχουμε εξαντλήσει, έχουμε φτάσει στο ταβάνι της οροφής δαπανών. Και καλά κάνουμε και τα πλεονάσματα χρησιμοποιούμε για αποπληρωμή χρεών και γενικά για το πρώτο μνημόνιο, για μείωση του χρέους. Καλά κάνουμε. Mm-hmm. Πώς φαίνεται αυτό? Και όχι στη μείωση των έμεσων φόρων. Και η ακρίβεια, είμαστε μόνο μια μονάδα στον πληθωρισμό.
1: Καλά, δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
0: Άκου,
1: από το
0: είμαστε μια μονάδα πάνω στον πληθωρισμό, διότι υπάρχει ζήτηση λόγω τουριστών. Τι θέλετε, να διώξουμε τους τουρίστες?
1: Ναι. Ωραίο. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι η αλήθεια. Δεν με εξέπληξε. Είναι οι πάγιες απόψεις του.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Σου έχω δώσει αρκετή ύλη. Α, θα είναι τρέλα, λέει η 13η σύνταξη παρακάτω. Τρέλα.
1: Πώς άρα θέλετε. Αυτό θα το εισηγηθεί και στην κυβέρνηση, να
0: υποθέσω. Και δεν υπάρχουν υπερκέρδη τραπεζών για να φορολογηθούν.
1: Α, δεν υπάρχουν.
0: Όχι. Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι. Okay.
0: Λοιπόν,
1: δεν τα βλέπει δηλαδή.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Στουνάρας. Κοίταξε, μίλησε όμως. Λοιπόν, μας κάνει νοήματα η Κατερίνα. Πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αποστολάκη και θα ξεκινήσουμε αυτά που έγιναν τώρα στη Βουλή. Γιατί μίλησε για εκτροπή ο κύριος Ανδρουλάκης και το θέμα του ETCS, του συστήματος παίδησης που λείπει από τα τρένα τέτοια χρόνια μετά τα Τέμπη και το ανέδειξε ίδια στη συζήτησή της με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συλλόγου.
1: Τον κύριο Παλιό.
2: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν.

0: ψώνουν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Πρίσμα 92.
10: Δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: συνεφιάζουν και περισσότερο. Το πάει προς όχι. Θέλω να δω. Να μπω εδώ.
1: Αρχίζει και σκουραίνει και ο ουρανός λίγο.
0: Περίμενε. Να μπω να δω αν προβλέπει. Γιατί άλλο γενική πρόγνωση, ξέρεις, μπορεί να βρέξει στη Βόρεια Αττική και να βρέξει στην.
1: Ναι.
0: Να είναι τοπικό το φαινόμενο. Μπορεί να είναι συνολικό. Κάτσε να δω να σου πω.
1: Να δούμε πού θα βρέξει. Στην Αττική εδώ, στην πρώτα απ' όλα.
0: Λοιπόν, να σου πω, θα βρέξει το Μαρούσι. Περίμενε.
1: Λοιπόν. Λέει και ώρα.
0: Ναι, βέβαια. Φουλ.
1: Όταν φύγουμε εμείς θα βρέχει.
0: Από τις, θα σου πω. Εδώ λέω ότι είναι πιθανή η βροχή από τις 3 το μεσημέρι. Το,
1: τώρα δεν βρέχει δε. Προς το παρόν.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Σίγουρα πάντως την έχει από τις 6, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Φουλ.
1: Μάλιστα.
0: Φουλ βροχή είναι, όχι οι ψυχαλές.
1: Α.
0: Φουλ βροχή. Ναι, ναι. Αύριο βελτιώνει το καιρό, θα έχει 26 βαθμούς. Δεν θα έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία. Την Κυριακή ξανά ήλιο και 31. Και τη Δευτέρα, όπα, τη Δευτέρα 35. Τρίτη 35, με λιακάδα.
1: Εντάξει, πάλι καλά, να μην ψηθούμε.
0: Τετάρτη 35, γιατί, κάτσε, σήμερα 35... είχε 30.
1: Α.
0: Ζέστη είναι 35.
1: Ναι, 35 είναι ζέστη, αλλά εντάξει, αν το νιώθεις τύπου 40 το μεσημέρι, ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις από αυτά που σου είπα, αυτά που ο κύριος Τουρνάρας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή, στο Open, από το θέμα του ETCS Τριαντόπουλου.
1: Ναι, ότι μαζί έχουμε... με το κάψονα έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, ναι. Ζεστή.
0: Βέβαια, μου λέει εδώ, μας λέει ο Σωτήρης Τριφυλάρα, το 71% των Ελληνών δεν έχει ούτε ένα ευρώ κατάθεση στην τράπεζα. Και εσείς ασχολείστε για το αν ο Κυριάκος θα ακούσει τη ζωή. Μάλλον, Σωτήρη μου, δεν μας ακούς καθημερινά. Η μισή εκπομπή είναι ακριβώς τα θέματα που θέτεις, τις οικονομίες. Ξεκινάμε λέγοντας ότι για τους συνταξιούχους δεν μπορεί τα χρήματα να τελειώσουν 15 του μήνα. Μην τα λες λοιπόν σε εμάς. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πρωθυπουργός βουλευτής του Πασόκ, είναι μαζί μας. Κυρία Αποστολάκη, χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα. Σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: κύριε Σαραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσουμε. Σκόπευα να σας ρωτήσω για το ETCS, θα το πάμε όμως μετά, γιατί θέλω να ξεκινήσω αυτό που αναδείξατε εσείς και έχουμε μείνει άφωνοι όλοι από την χθεσινή ακρόαση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων στη Βουλή και γίνει τεράστιο θέμα ότι δεν υπάρχει το σύστημα πέδησης 3 χρόνια μετά τα τέμπη, το αυτόματο σύστημα, το σωτήριο στα ελληνικά τρένα. Θα ξεκινήσω με την τελευταία αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Είχε ένα μάτς με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα νωρίτερα στη συνταγματική αναθεώρηση και είπε κάποια στιγμή. Για εκτροπή. Τι εννοεί? Η χώρα έχει μια δημοκρατική κυβέρνηση. Όταν μιλά για εκτροπή, τι εννοεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Ποια είναι η εκτροπή?
2: Εννοεί τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία των θεσμών, κύριε Στραβελάκη.
0: Δηλαδή.
2: Εννοεί το γεγονός ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ο Πρωθυπουργός δεν συμμορφώνεται. Εννοεί ότι καταστρατηγείται το Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να αναθεωρήσει, όπως συνέβη με την αμνίστευση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Καραμαλή, Βορύδη και Αυγενάκη. Εννοεί την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Εννοεί τις επιθέσεις στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχουν και άλλα.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι. Λέει το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει εκτροπή. Δεν είναι βαριά κουβέντα η λέξη εκτροπή για μια κυβέρνηση η οποία είναι νόμιμα εκλεγμένη, ανεξάρτητα από τους χειρισμούς που είναι αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση?
2: Είναι προφανέστατο ότι η κυβέρνηση είναι νόμιμα εκλεγμένη και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αναφερθεί στις ταξικοπηματίες και την Χούντα του 67 ατυχείς και υποτιμά, πιστεύω, πλέον κατ' επάγγελμα την νοημοσύνη και την κρίση του ελληνικού λαού. Όταν όμως είσαι σε μια δυτική δημοκρατία που εκπροσωπεί τις αρχές του κράτους δικαίου, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και έχεις όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα, όταν μεθοδεύεις την αμνίστευση και προστατεύεις υπουργούς σου, θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, για τον οποίο ο εισαγγελέας σύμφωνα προτείνει την παραπομπή του σε ειδικό δικαστήριο, ήταν τέτοιος ο βαθμός προστασίας από το επιτελικό κράτος και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, που στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, στην οποία επιμόνως τον καλούσαμε, δεν επέτρεψαν να έρθει και να εμφανιστεί ως μάρτυρας, κύριε Σαβελάκη. Και ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος επίσης με την ίδια διάταξη του εισαγγελέα προτείνεται η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, μεθοδεύτηκε να κληθεί τελευταίος, όταν πλέον είχε αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορούμενου, ούτως ώστε να μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή. Αυτά συνιστούν την εκτροπή.
1: Μισό λεπτό. Κυρία Αποστολάκη, αυτό τώρα η εξέλιξη που έχουμε με τον κύριο Τριαντόπουλο, επειδή είδαμε και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να διαβάσετε τη δικογραφία,
0: την
1: εισαγγελική πρόταση, φαίνεται ότι μιλάμε για παράβαση καθήκοντος και το θέμα είναι η παράβαση καθήκοντος έγινε για κάποιο σκοπό, έγινε με ενδεχόμενο δόλο, είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την οποία η κυβέρνηση σύστηκε να υιοθετήσει ενώ πριν είχε κάνει το αντίθετο σε ό,τι αφορά τις κακουργηματικές ευθύνες που η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταλόγιζε στον Υπουργό κύριο Καραμαλή για την 717. Το ΠΑΣΟΚ θυμίζω λοιπόν ότι πήρε εκείνο την πρωτοβουλία για την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας, με συγχωρείτε, για παράβαση καθήκοντος. Το θυμίζω αυτό γιατί οι γονείς των αδικοχαμένων θυμάτων είχαν οργιστεί με αυτήν την πρωτοβουλία, αντιλαμβανόμενοι ότι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος είναι ελάχιστο μπροστά στις ευθύνες για την απώλεια ζωής των αδικοχαμένων, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα, άρα η πηξίδα του για την σύσταση, για την πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής δεν μπορούσε παρά να είναι το περιεχόμενο της δικογραφίας.
0: Αυτά έγιναν τότε, κύριε Αποστολάκη. Θέλω να το φέρω στο σήμερα, επειδή κάθισε και διάβασε το μεγαλύτερο μέρος από τις 108 σελίδες εισαγγελικής πρότασης. Εδώ είναι μια βαριά πρόταση. Δηλαδή, λέει ότι υπήρξε μια οργανωμένη προσπάθεια για αλλίωση του χώρου, ώστε να μην είναι δυνατή η έρευνα και μάλιστα κάνει αναφορά και στη φωτιά. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η κυβέρνηση μιλούσε για ξυλολιάδα. Είπε ότι αυτή η ιστορία είναι ένα παράμυθο το οποίο κατέρευσε, τελείωσε. Σήμερα είδα πολύ προσεκτικό τον πρωθυπουργό στην συνέντευξη του Στόπεν. Είπε, σέβομαι όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τριαντόπουλο, σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία. Τίποτα. Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε ξυλολιάδα, ούτε τίποτα. Εγώ ρωτώ, αυτό εσείς και να ρωτήσω μετά για την κυρία Σδόκου. Ήταν ήττα της κυβέρνησης αυτή η εξέλιξη. Επανέρχεται η ιστορία της πυρόσφαιρας, της αλλίωσης του χώρου, της τραγωδίας, των ευθυνών.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει πάντοτε είναι με πολύ σοβαρότητα και ευθύνη για αυτή την ανθρώπινη τραγωδία.
0: Έχει και ότι χάθηκαν βαγόνια.
2: Η αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού είναι παροιμιώδης. Σας θυμίζω δε ότι το πρώτο 24ωρο μίλησε για ανθρώπινο λάθος. Mm. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση του εισαγγελέα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μια πάρα πολύ δομημένη και τεκμηριωμένη πρόταση. Στηρίζεται δε και στην ανομωτή κατάθεση του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σύμφωνα με τον οποίο δέχτηκε τηλέφωνο από τον Υπουργό, από τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κύριο Μπρατάκο, για να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Το ΠΑΣΟΚ δεν δικάζει. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει όλες τις απόλυτες, τις αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες για να μην υπάρξει ατιμορρησία και σκοτάδι, κάτι το οποίο ήταν σαφής επιδίωξη της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που έγινε η τραγωδία.
1: Άρα η κυβέρνηση ήθελε τον μπάζωμα του χώρου, κυρία Αποστολάκη, την παράνομη αλλίωση του χώρου, όπως λέει και η πρόταση του αντιεισαγγελέα.
2: Μα αμφιβάλλεται γι' αυτό.
1: Ποιος έδωσε.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο κύριος Τριαντόπουλος ξύπνησε ένα πρωί μόνος του και πήγε να κάνει αυτά. Όπως λέει, δέχτηκε τηλέφωνο από το Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
0: Εμένα μου λείπει το γιατί, κυρία Αποστολάκη.
2: Το γιατί δεν είναι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ να
0: όχι,
2: βγάλει
0: όχι, όχι,
2: γιατί.
0: Είπα, εμένα μου λείπει το γιατί, ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν θες να κουκουλώσεις, κουκουλώνεις για να κρύψεις κάτι. Τι είναι αυτό που θέλει να κρύψει.
2: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει και αν υπάρξει παραπομπή σύμφωνα με την διάταξη του εισαγγελέα, ο κύριος Τριαντόπουλος θα υποστεί τη βάσανο του ειδικού δικαστηρίου. Αφού υπογραμμίσω ότι αυτός ο άνθρωπος με απόφαση του Πρωθυπουργού δεν ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω, επειδή είπε και βαριές κουβέντες ο κ. Μητσοτάκης, πριν πάμε στο ETCS, τον κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα στη Βουλή, του είπε ότι ήσασταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση και αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου. Η αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση, για τον κ. Ανδρουλάκης, σκόπιμα ενώ συμφωνεί, λέει όχι σε όλα τα άρθρα στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Βάσει σχεδίου. Ενώ ιδεολογικά είναι κοντά στο να πει το ναι. Και ξέρετε, αν πει το ναι τώρα και περάσουν από την προτείνουσα Βουλή με 180, μετά θα αρκούν 151 ψήφοι για να αναθεωρηθούν. Τι λέτε, τι απαντάτε σε αυτό που λένε στην κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε,
0: και εσάς.
2: Καταρχήν θέλω να επιστρέψω αυτή την κρίση και να την επιστρέψω στον Πρωθυπουργό. Για κατά πείτε. Τη δική μας άποψη ήταν ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. και είναι σε ό,τι αφορά όλη τη διαδικασία της αναθεώρησης, αν πάμε και στα διαδικαστικά, στα αμιγώς διαδικαστικά, δηλαδή αυτή την fast track διαδικασία. Είναι κατώτερος
0: των περιστάσεων. Του είπε ότι είναι κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βασικός σας αντίπαλος, ότι αποσπώνται για την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν πολύ αιχμηρός με τον κύριο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός.
2: Μα κοιτάξτε, προφανώς θα είναι αιχμηρός με έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος καταλογίζει τεκμηριωμένα στον ίδιο προσωπικά μία σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Mm. Δεν υπηρετούν την ανάγκη, την πάδημη ανάγκη για διαφάνεια, για λογοδοσία, για μία δυτικού τύπου δημοκρατία η οποία λειτουργεί με βάση τις αρχές μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Να απαντήσω στο ερώτημα το πώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί και δεν έρχεται να συνενέσει. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει 15 άρθρα, περιλαμβάνονται 15 άρθρα στην πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία περιλαμβάνονται και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μερικά με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως τα δύο κρίσιμα, δηλαδή το 86 και το 90, όπου ο Πρωθυπουργός πραγματικά με έναν αδιανόητο τρόπο εξακολουθεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Λέει δηλαδή ότι θα αλλάξω το άρθρο 86, αλλά δεν το αλλάζει. Εξακολουθεί να συναρτά την κίνηση της δίωξης για...
0: Κατασμίσουν ενός περί ευθύνης υπουργών. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Εξακολουθεί να την συναρτά αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Mm. Όπως και τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άρα μας κοροϊδεύει όλους μας όταν μας λέει ότι τα αναθεωρεί, γιατί εξακολουθεί να κρατά για την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία την αποκλειστική αρμοδιότητα. Στον αντίποδο αυτής της πρότασης, το ΠΑΣΟΚ αποσυνδέει τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και την κίνηση της δίωξης των υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και της παραπέμπει σε ειδικό όργανο με συμμετοχή δικαστικών που εγγυάται την αντικειμενικότητα και υπηρετεί το πάνδημο αίτημα για ισονομία και διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά δε όλα τα υπόλοιπα, εμείς λέμε ότι επειδή με ευθύνη του Πρωθυπουργού ο απαραίτητος παρανομαστής για μια επιτυχημένη αναθεώρηση, που δεν είναι η πολιτική ή η κοινοβουλευτική ισχύς, αλλά είναι η εμπιστοσύνη, έχει κατατρακωθεί, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καμία εμπιστοσύνη, τον καλούμε να συμφωνήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 110, δηλαδή στην αρχιτεκτονική της αναθεώρησης, με στόχο η 180 ψήφη.
0: Αυτό που λέτε είναι ότι
2: ψήφι να είναι απαιτητή και στην πρωτεύουσα και στην
0: δεν υπάρχει σχέδιο από εσάς να φανείτε αντιδραστική ενώ συμφωνείτε, γιατί αυτό λένε στην κυβέρνηση.
1: Θέλουμε να πάμε τώρα, κυρία Αποστολάκη, στο ETCS, που με βάση τις δικές σας επίμονες ερωτήσεις προς τον κύριο Παλιό, ουσιαστικά ο κύριος Παλιός παραδέχτηκε ότι το ECTS δεν λειτουργεί, και να πούμε δηλαδή τι είναι το ECTS. Ότι είναι το ETCS, είναι το αυτόματο σύστημα που μπορεί να φρενάρει ένα τρένο σε περίπτωση κινδύνου. Όλο αυτό δεν λειτουργεί λοιπόν σήμερα, ακόμα, τρία χρόνια μετά τα Τέμπη.
2: Κοιτάξτε, αν αυτό το σύστημα λειτουργούσε τις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δεν θα είχαμε Τέμπη, παρά την ύπαρξη αυτού του ακατάλληλου σταθμάρχη.
0: Του γράφει και το πόρισμα.
2: Το θέμα είναι, βεβαίως, το θέμα είναι ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία, και ενώ ο Πρωθυπουργός έχει συγχαρεί τον κύριο Κυρανάκη πριν από λίγους μήνες, όπως αποκαλύφθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί. Ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος επίσης προσπαθούσε να χειραγωγήσει την ελληνική κοινωνία, λέγοντας ότι είναι λειτουργικό το σύστημα, αλλά δεν λειτουργεί. Και να ξεχάσουμε δηλαδή όχι τα ελληνικά.
1: Και αυτά που ξέρουμε.
2: Και αυτά που ξέρουμε.
0: Σήμερα είπε πάντως ότι θα είναι απολύτως όλα έτοιμα τέλος Αυγούστου.
2: Καλά, σήμερα προφανώς τον βάλανε να πει ό,τι έπρεπε να πει. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατές σας, ότι η συγκεκριμένη διοίκηση διορίστηκε από τον κύριο Κυρανάκη κατά παράκαμψη του νόμου Κεραμαίος, ενός νόμου που έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την επιλογή των διοικήσεων των φορέων του δημοσίου. Διορίστηκε αποκλειστικά από τον κύριο Κυρανάκη κατά το δοκούν.
1: Άρα η ακρόαση προφανώς στην αρμόδια επιτροπή ήταν κάτι τυπικό, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, τυπικό είναι έτσι κι αλλιώς. Mm. Υπό την έννοια του ότι η κυβέρνηση προτείνει, η Βουλή εγκρίνει συνήθως κατά πλειοψηφία. Όμως εδώ έχουμε έναν διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος επελέγει με αμιγώς κομματικά κριτήρια. Και να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος αυτός λειτουργός το 19-23 ήταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ και την ίδια περίοδο ήταν σύμβουλος τεχνικών έργων της περιφέρειας Θεσσαλίας υπό τον κύριο Αγοραστό, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου είχαμε τον Ντάνιελ, τον Ιαννό και επίσης νεκρούς από την έλλειψη υποδομών. Και όπως του είπα, μου έκανε αλγινή εντύπωση πως το γεγονός ότι ένα τέτοιο βεβαρημένο βιογραφικό δεν τον οδήγησε σε μία απόσυρση από το δημόσιο τομέα, αλλά παρόλα αυτά και με βάση προφανώς τις κομματικές του περγαμηνές, εξακολουθεί να ανταμείβεται.
0: Τώρα, μία ερώτηση για την... φιλοξενήσαμε σήμερα στο Όπεν το Διοικητή Τραπέζη της Ελλάδος και τον ρώτησα για τη 13η Σύνταξη. Και μου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο ο κ. Τουρνάρας για να κάνει παροχές. Όπως 13η Σύνταξη, υπάρχει οροφή δαπανών. Έχει εξαντληθεί αυτή η οροφή. Δεν υπάρχει παραπάνω. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι και παρακάτω επειδή είναι τρέλα η 13η Σύνταξη και θα μας οδηγήσει ξανά σε δύσκολες εποχές. Και θέλω την απάντησή σας.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Τουρνάρας έχει τις απόψεις του.
0: Είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
2: Δεν αφιβάλλω ότι είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
0: Έχει την εικόνα της οικονομίας.
2: Έχει την εικόνα της οικονομίας πολλές φορές από μια συγκεκριμένη οπτική.
0: Όχι, το ρώτησε και είπε ότι είναι από την οπτική του που είναι δίπλα στον αστυνομικό και του συνταξίουχου. Ακριβώς αυτό το ρώτησε.
2: Εμείς λοιπόν έχουμε κοστολογήσει αυτή την έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος που κατά τα λοιπά είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς να δείξει έναν ζήλο σε ό,τι αφορά το τι γίνεται σε αυτό το τομέα και επίσης τις επισημάνσεις του για την ολιγοπωλιακή λειτουργία της αγοράς σε τέσσερα πεδία όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία και ο τραπεζικός τομέας, τα οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει, να ασκήσει την πίεσή του προς την κυβέρνηση και ανάλογη κριτική του με την ίδια αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, γιατί 7 χρόνια εξακολουθεί η αγορά να λειτουργεί με τέτοια ολιγοπωλιακά κριτήρια.
0: Ο ίδιος πάντως επέμεινε ότι επειδή ακούμε απόλυτη την αντιπολίτευση να προτείνει προεκλογικά ότι τα πλεονάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παροχές στους ευάλωτους, ότι όχι, είναι λάθος, ούτε ένα ευρώ δεν περισσεύει, είμαστε στην οροφή των δαπανών και καλώς τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται και καλώς υπάρχουν για την μείωση του χρέους και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του πρώτου μνημονίου. Θέλω να πω, αποδόμησε ο κύριος Τουρνάρας όλο το σκεπτικό της αντιπολίτευσης. Ναι, ελάτε. Ελάτε, κύριε Πασχαλάκη.
2: Σας είπα, είπε τις απόψεις του και τις απόψεις αυτές είναι καλό να τις λέει και στον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πασχαλάκη.
2: Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει επιδόματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Η βουλευτή της ΠΑΣΟΚ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πάμε διαφημίσεις κατά ίνο.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Βλέπω τώρα την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και στην δευτερολογία και στην τριτολογία. Ξεκίνησε με το θέμα της εκτροπής. Θα ρωτήσουμε σε λίγο την κυρία Σδούκου. Είναι βαριά λέξη, το είπα στην κυρία Αποστολάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι οι τόνοι ανεβαίνουν και έχω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Ότι βέβαια στη Βουλή δεν υπάρχει Ελλάς. Υπάρχουν τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τίποτα. Πάντως σήμερα επεδίωξε ο κ. Μητσοτάκης και στην έναρξή του το πρωί και στη Βουλή να
5: επιλέξει
4: ως βασικό αντίπαλο τον κ.
5: Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ.
4: Δεν υπάρχει στον ορίζοντα κουβέντα για τον κ. Τσίπρα, ούτε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε πάνελ.
5: Και ενώ
4: ούτε,
5: το βλέπαμε στο παρελθόν.
4: Ούτε
5: δηλαδή,
4: στη συνέντευξη, ναι. Μόνο για τα F-35, ότι αν ήταν ο Τσίπρας ή ο δίδυμος αδελφός του, που όταν έπαιρναν τότε οι Τούρκοι επί ΣΥΡΙΖΑ F-35. Βλέπω και επίσης βλέπω και πολύ μαζεμένη την Ελλάδα απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω η τόνη και στο περιεχόμενο των προεκλογικών εξαγγελιών.
5: Άρα πιστεύεις ότι μπορεί κάτι να.
4: Όχι, 13η σύνταξη. Δεν το ακούς από τον Τσίπρα. Ούτε θα τα ακούσεις.
5: Όχι, δεν τα ακούς.
4: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι πιστεύω, ότι
5: ιδιωτικά
4: θέλει.
5: Ιδιωτικά πανεπιστήμια εκεί υπήρξε μια κόμπλα. Να το
4: βγήκε από δεξιά ο Τσίπρας από τον Βλάκη.
5: Ναι.
4: Τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ελλάς θέλει να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, να τραβήξει διαχωριστική γραμμή και να πάρει, βλέποντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά, να πάρει κόσμο από το κεντρό ΠΑΣΟΚ. Έχοντας ο Τσίπρας εκ των πραγμάτων ως Τσίπρας τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ ή κομμάτια από τα κόμματα που έχουμε, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε, να πάρει και να πείσει, να ξετρομάξει, να στο πω έτσι, κόσμο από το κέντρο. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή και πολλές πεντοζάλι, πώς το λέτε, μπρος πίσω, ναι.
5: Κολοτούμπα.
4: Πώς θέλεις, ναι. Λοιπόν, θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά δεν θα βαριόμαστε καθόλου. Θα ανεβάζουμε 5-6 έργα την ημέρα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πάμε σε ειδήσεις. Αμέσως θα έχουμε την κυρία Σδού και μετά θα ρωτήσουμε για αυτά και τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι δεξί χέρι του κύριου Τσίπρα, σε πληροφορώ, Λουκία.
5: Βέβαια, από τα κορυφαία στελέχη της Ελλάδας. Εννοείται, εννοείται.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Αρχικά μηνύματα για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έλαβαν από το 112 οι κάτοικοι σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και Φθιώτιδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Η κακοκαιρία εξπρές αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Υψηλοί τόνοι επικρατούν στη Βουλή κατά την εν εξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθείες βολές κατά εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και ιδιαιτέρως κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, αποκαλώντας τον κατώτερο των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση και προσθέτοντας ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Στον εισαγγελέα Σύρου βρίσκεται ο άνδρας που συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικής για την κατάσβεση δασικής φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ανθόφυτος Ναυπακτίας στην Έτωλο Ακαρνανία. Στο μέτωπο επιχειρούν 11 αεροσκάφη, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία που καίγονται σπίτια και εκενώνονται μασικά περιοχές στην τουριστική Χερσόνησο Καπ Φερέ. Η χώρα ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια καθώς μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη. Οι μάχες με τις φλόγες συνεχίζονται και στην Ισπανία, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γύρω από τη Μαδρίτη.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Μέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 4 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ και η δεύτερη συνάντηση στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία στις 8.30 το βράδυ. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Παίρνω και βλέπω το καιρό και διαψεύδει την πρόγνωση. Όση ώρα επιστρέψαμε, καταρχήν 6 λεπτά μετά τις 4, ρε FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, γαλάζιος ουρανός έξω.
2: Και ήλιος. Βγήκε η πάλι ήλιος εδώ από το παράθυρο του Real που είναι τα παρατηρητήριο εδώ.
1: Υποτίθεται ότι θα φόρτωνε και θα άρχισε κάτι
2: γύρω. Τώρα αρχίζει να ξεφορτώνει λοιπόν.
1: Άνετα, σύννεφα στο βάθος. Είναι γαλάζιος.
2: Είδες που έλεγα εγώ χθες ότι μπορεί να παίξουν έξω οι μερετερολόγοι. Κάποιος μ' άκουσε.
1: Κοίταξε, είναι πιο φυσιολογικό βέβαια 24 Ιουλίου να έχει αυτό το καιρό παρά να έχει
2: πολύ ημέρα.
1: Και δεν είναι Ιούνιος που έχει συνήθως τον Ιούλιο, σπάνια βρέχει και τον Αύγουστο. Εντάξει, βρέχει, αλλά στο λεκανοπέδι εγώ δεν θυμάμαι πολύ δυνατή βροχή, κεραυνούς, μπουρίνια τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Είναι το διάστημα η καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε συνηθίσει εδώ 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου να είναι ζέστη, μισοάδια Αθήνα, ένας ζεστός αέρας, βροχή τόσο έντονη που περιγράφεται.
2: Βέβαια το βλέπεις το αεράκι έξω στα φύλλα.
1: Αυτό
2: υπάρχει,
1: είναι καλό, πολύ ωραίο, ευεργετικό είναι. Γι' αυτό και έχει σήμερα 30 βαθμούς και όχι 40 που είχε τις προηγούμενες ημέρες και μπαίνεις στο αυτοκίνητο και δεν λιώνεις. Με την άλλο θέμα είναι το καλοκαίρι, όταν έχεις την ατυχία να έχεις πακάρει το αυτοκίνητο στον ήλιο, μπαίνοντας έχει 50 βαθμούς. Δηλαδή δεν είναι, γίνεται φούρνος. Δεν μπορείς να μπορείς να πιάσεις το τιμόνι σου και τύχει το κλιπ της ζώνης και ναι. Δηλαδή σαν να πιάνεις καυτό μαχαιροπύρνο που το έχεις βάλει στο φούρνο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Περιμένω να συνδεθούμε με την κυρία Σντούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
2: για να δούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα.
1: Διότι εδώ έχουμε
2: πολύ καυτή επικαιρότητα.
1: Βέβαια, και την συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τις συνεντεύξεις. Και
2: το θέμα του ETCS.
1: Πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια. Και είναι αλήθεια ότι διαβάζοντας τη σημερινή δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων του κ. Παλίου ότι θα είναι έτοιμο 100% κατεστημένο τέλος Αυγούστου, η ερώτησή μου είναι. Πάει για διευθύνων σύμβουλο ή είναι διευθύνων σύμβουλο και δεν το ήξερε χθες. Χθες είπε είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Τελεία.
2: Ναι,
1: και δεν είπε. Τέλος Αυγούστου θα έχει πει.
2: Ακριβώς.
1: Και το είπε σήμερα αυτό.
2: Ναι, γιατί σήμερα έγινε ο χαμός. Κατάλαβες. Σήμερα ανέβηκε το θέμα.
1: Άκου. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν.
2: Και
1: όλα τα υπόλοιπα να τα δεχτώ. Αλλά τρία χρόνια μετά τα Τέμπη πρέπει να είμαστε όχι τριπλά. 3.000 περισσότερο προσεκτικοί σε όλα τα θέματα.
2: Και να έχουν ολοκληρωθεί πράγματα τα οποία είχαν ανακοινωθεί. Όπως το σύστημα το γνωστό, το οποίο είναι στο 75% ακόμα, έτσι.
1: Έτσι. Και ειδικά στα θέματα ασφάλειας, Λουκ, εγώ θα περίμενα να είμαστε όχι να ξενυχτούν άνθρωποι για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανά έχουμε Τέμπη.
2: Δηλαδή, εσύ τώρα θα έβαζες άνετα, ας πούμε, το παιδί στο τρένο. Εγώ δεν θα το έβαζα με ένα ETCS το οποίο δεν λειτουργεί.
1: Περίμενε, καταρχήν θα βρεις τρένο, διότι το πρωί μιλούσα με τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος μου έλεγε τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ότι είναι ελάχιστα τα τρένα που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στη χώρα. Το ήξερα.
2: Μα ούτε εγώ
1: διότι
2: το ήξερα.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Υπό
2: περιμένουν κάτι βαγόνια επίσης. Ναι, το έλεγε αυτό ο κύριο Παλιό, γιατί είναι παρακολούθησα την επιτροπή.
1: Πολύ
2: περιμένουν
1: λίγα,
2: κάτι καινούργια βαγόνια, κάτι καινούργια τρένα, κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου, εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, που καταλαβαίνω δεν θα πάει φέτος. Είναι τιμωρία όλο το καλοκαίρι, εδώ θα μείνει. Καλησπέρα σα, κυρία Σντούκου.
2: Μην τη το λες έτσι, μπορεί να πάει λίγο, κυρία Σντούκου.
1: Θα στείλει τα παιδιά και θα μείνει ίδια εδώ. Με ποιον θα μιλάμε εμείς.
3: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Όχι, θα πάτε για λίγο. Εγώ είμαι με εσάς, μην τον ακούτε τον Νίκο, μην τον ακούτε. Σα στηρίζω.
1: Θα φροντίσω να πάνε τα παιδιά διακοπές να μείνετε εσείς εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αστειεύομαι. Μιλούσαμε με την κυρία Αποστολάκη προηγουμένως και ξεκινήσαμε από την επικαιρότητα αυτά που συνέβησαν στη Βουλή. Και έχω μπροστά μου την δευτερολογία και τριτολογία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέμεινε και στη τριτολογία και μετά την αντίδραση του Πρωθυπουργού να μιλάει για εκτροπή. Και
3: αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Επειδή βλέπω, να σα διαβάζω ότι είπε στην τριτολογία. Ο κ. Ανδρουλάκης, την έχω τώρα μπροστά μου, την έστειλα. Λέει εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μην, αυτά τα κάνετε εσείς. Να μην σέβεστε τους κανόνες. Τους σέβεστε τους κανόνες. Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες. Στις υποκλοπές, στα Τέμπη, στον ΑΠΚΕΠΕ, στις δικογραφίες, ανεξάρτητες αρχές, εξεταστικές. Ξέρετε πολύ καλά, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, τι σημαίνει λέξη εκτροπή, αλλά δεν το ξέρετε μόνο εσείς, το ξέρουν και οι θεσμοί. Απάντηση.
3: Λοιπόν, αυτό που,
1: τώρα,
3: αυτό που ακούστηκε στη Βουλή, κύριε Σαβελάκη, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δηλαδή, σήμερα, την ημέρα που η χώρα τιμά την αποκατάσταση δημοκρατίας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει εκτροπές στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα άκουσα και την κυρία Αποστολάκη, η οποία νομίζω το πήγε και έτσι ακόμη παραπέρα.
1: Ναι.
3: Είπε και για επίθεση στο κράτος δικαίου και στο Σύνταγμα.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή, κύριε Σαβελάκη. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούνται τέτοιες λέξεις γενικά Και είναι και διπλά ντροπή να χρησιμοποιούνται σήμερα. Το να μιλάς για εκτροπή απέναντι σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση που την έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός με 41%, που έχει καθαρή κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.
1: Και ρώτησα και είπε: δεν αμφισβητώ τη δημοκρατική εκλογή, αμφισβητώ τη δημοκρατική λειτουργία, είπε.
3: Κύριε Σαβελάκη, οι λέξεις, ξέρετε, έχουν βάρος. Και η λέξη εκτροπή έχει τεράστιο βάρος.
2: Άρα θεωρείτε ότι το πήγαν ένα βήμα παραπάνω, κυρία Σδούκου? Δηλαδή, μετά την κυβέρνηση υποδίκων και όλα αυτά που είχαμε ακούσει, τώρα κλιμακώθηκε έτι περαιτέρω?
3: Το πιστεύω ακράδαντα, κυρία Αγκάτσου. Δεν είναι λέξη που την πετάς αυτή επειδή θέλεις να ανεβάσεις τους τόνους ή επειδή δεν σου αρέσει μια κυβερνητική απόφαση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα για μένα απέδειξε ότι δεν έχει καμία αίσθηση ούτε του βάρους των λέξεων που χρησιμοποιεί, να πω και ούτε του χώρου στον οποίο τις χρησιμοποιεί, ούτε και της ημέρας που επέλεξε να τις χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, τη χειρότερη λέξη, στη χειρότερη μέρα και μέσα και στον πιο συμβολικό χώρο.
1: Επειδή δεν φαίνεται να του ξέφυγε, γιατί το υποστήριξε και τεκμηριωμένα, θέλω να πω, ανέπτυξε ένα ολόκληρο σκεπτικό παραβίασης του κράτους δικαίου, των θεσμών, των κανόνων, του συντάγματος. Πού πιστεύετε ότι ποντάρει? Και ο Σανδουλάκης το έκανε, θεωρώ, σκόπιμα αυτό, να μιλήσει σήμερα στη Βουλή κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εκτροπή. Γιατί το κάνει αυτό?
3: Για μένα είναι κατώτερο των περιστάσεων, για να μην πω ο ίδιος είναι κατώτερος των περιστάσεων. Και ποτέ δεν είναι αργά να πει και μια συγγνώμη, θα έλεγα. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία, από τη Βουλή, από τους θεσμούς και από τον ελληνικό λαό, θα πω, γιατί νομίζω ότι με αυτή τη φράση προσβάλλει την δημοκρατική επιλογή. Και το ότι δεν του ξέφυγε, όπως λέτε.
1: Όχι, φαίνεται από την τολογία. Το εξηγεί.
2: Ναι, δηλαδή το είπε μήπως, και στις τρεις φάσεις.
1: Βαθύ σκεπτικό.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μήπως βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο?
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχω την αίσθηση.
3: Αλλά το αδιέξοδο το δικό του, κύριε Σαβελάκη, δεν θα γίνει και αδιέξοδο της χώρας.
1: Ναι, έχω την αίσθηση, βλέποντας τελευταία τα στελέχη του Πασόκ, τα κορυφαία στελέχη, ότι προσπαθούν να βγουν από αριστερά στον κύριο Τσίπρα. Βλέπω πιο ήπια τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με πιο κεντρό, δεν θα τους αρέσει, εγώ θα το πω, θα πω και στον κύριο Τεμπονέρα μετά, πιο κεντρό λόγο και πιο αριστερό ιδεολογικό υπόβαθρο στο Πασόκ. Βλέπω, για παράδειγμα, είδα ότι η κυρία Γιαννακοπούλου αντέδρασε με την θέση του Πασόκ για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και είπε: μισό λεπτό, δεν το έχουμε ψηφίσει, δεν είναι η θέση μας αυτή. Γιατί λέμε όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια? Ενώ η κυρία Κουφονικολάκου και η κυρία Λαλιώτη την προηγούμενη μέρα είχαν τοποθετηθεί πολύ πιο κοντά στη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό. Μήπως σας βγαίνει από αριστερά ο κ. Σανδουλάκης?
3: Ναι, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Πασόκ και Ελλάς. Είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά δεν θα το κάνουν προσβάλλοντας τη δημοκρατία πάντως. Αν νομίζουν ότι αυτός είναι ο δρόμος, πλανώνται πλάνη νυχτρά και θα το βρούνε και μπροστά τους. Στο ενδιάμεσο, επειδή άκουσα σήμερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και το πρωί εφόλης της ύλης και στη συζήτηση τώρα στη Βουλή, είδατε ένα μετρημένο λόγο, ήπιο. Εμείς νομίζω το δικό μας καθήκον είναι να κλείσουμε τα αυτιά και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε.
1: Είδα, όχι απλώς μετρημένο. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι ανέκρουσε πρίμνα στο θέμα, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε ότι δεν θεωρώ, ενώ δεν το είχε πει έτσι στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Αντιθέτως, η προηγούμενη τοποθέτηση είναι ότι φάνηκε σαν να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώ για τον ΕΠΚΕΠΕ, στον κομματικό ανταγωνισμό. Σήμερα είπε δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Στο θέμα Τριαντόπουλου, είπε σέβομαι τη δικαιοσύνη τελεία για τα ΤΕΜΠΗ, τίποτα παραπάνω. Ήταν πιο κάτω, θέλω να πω, πιο ήπιον τόνων ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ένδειξη του Στόπεν.
3: Και την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε εδώ, κύριε Σαβελάκη, το είχα πει, αν θυμάμαι καλά, πολύ καθαρά τότε, ότι χωρίς στοιχεία το να αποδώσεις σκοπιμότητα σε κάποιον δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά το ακούσατε πολύ χαρακτηριστικά και από τον Πρωθυπουργό σήμερα να λέει ότι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε και τι πήγε λάθος. Γιατί πράγματα πήγανε λάθος. Πώς να το κάνουμε?
1: Είπε, ήταν
3: αυτό...
1: σκάνδαλο. Το είπε,
3: βέβαια. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρχεται μια τέτοια υπόθεση με τόσο σοβαρές πολιτικές συνέπειες, για παράδειγμα, χωρίς να έχει προηγηθεί μια πραγματική αποτίμηση των ποσών, για τα οποία ενδεχομένως ζημιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να έχεις μια αποτίμηση πριν φέρεις τις δικογραφίες. Δεν μιλάμε για χρήματα που πήραν οι βουλευτές, μιλάμε για καταλογισμούς λόγω τώρα που έπρεπε να έχουν ελεγχθεί και τεκμηριωθεί. Είδαμε μετά ναι, ότι
1: αυτό είναι μια ερώτηση που θα κάνω στην κυρία Κοβέση. Γιατί η έκθεση τη Χεροπούλου δεν προηγήθηκε, αλλά ήρθε μετά την αποστολή τη δικογραφία. Δεν ξέρω, δεν το έχω αυτό.
3: Και ένα τέλεχο του Πασόκ, ο κύριο Κακλαμάνη, ότι αν ξέραμε την έκθεση τη κυρία Τιχεροπούλου νωρίτερα, ενδεχομένω και να μην καταθέταμε πρόταση στην.
1: Βέβαια, που είναι και δικηγόρο του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Κακλαμάνη και έγκριτο νομικό.
3: Γι' αυτό το λέω. Δεν πρέπει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναρωτηθεί, εν πάση περιπτώσει, τι δεν λειτουργήσε σωστά. Γιατί ανεξάρτητα από την πρόθεση, το αποτέλεσμα υπήρξε.
1: Πάμε τώρα να σας βάλουμε στα δύσκολα, κυρία Σδούκου, Λουκία. Σας έχω για τα δύσκολα. ETCS, το πιο σοβαρό.
2: Κυρία Σδούκου, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε από την αρμόδια επιτροπή, όπου έγινε η ακρόαση του κυρίου Παλιού και του κυρίου Ιωάννου, που ο κύριος Παλιός ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι υπάρχει το ETCS, αλλά δεν λειτουργεί. Και σήμερα βγήκε και είπε ότι θα λειτουργήσει τέλος Αυγούστου.
1: Είπε το απίθανο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
2: Ναι, είναι δυνατόν 3 χρόνια μετά να είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο.
1: Ξαναλέω, είναι το αυτόματο σύστημα παίδησης που αν υπήρχε στα Τέμπη δεν θα είχαμε τα Τέμπη και που είχε δεσμευθεί τότε η κυβέρνηση ότι θα το έχουμε και είχαμε μείνει όλοι με την αίσθηση ότι το έχουμε αυτό το σύστημα. Δεν το έχουμε.
3: Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, κύριε Σαβελάκη, και πολύ καθαρή στα λόγια, γιατί όταν μιλάμε για το θέμα αυτό της τραγωδίας των Τεμπών, νομίζω ότι οφείλουμε πολύ σεβασμό. Πρώτον, ο σιδηρόδρομος σήμερα, για να μας ακούει και ο κόσμος, έχει περισσότερες δικλίδες ασφαλείας από το 2019.
2: Ναι, αλλά δεν είναι 100% ασφαλής, κυρία Σδούκου.
3: Μισό λεπτό. Και κυρίως περισσότερες σίγουρα από ό,τι την ημέρα των Τεμπών.
1: Θα σας απογοητεύσω.
2: Δεν φτάνει όμως αυτό, κυρία Σδούκου.
1: Μισό λεπτό, θα σας απογοητεύσω.
3: Δεύτερον.
1: Όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχει περίπου ασφαλής ή είναι 100% ασφαλής. Αν είναι 99% δεν είναι ασφαλής. Έλα, συνεχίζει.
3: Δεν με αφήνετε να πω. Λοιπόν, δεύτερον, ξέρουμε σήμερα πού βρίσκονται τα τρένα. Το ξέρουν και οι πολίτες, μπορείτε να μπείτε και εσείς, κύριε Θαβέλα, και οποιοδήποτε στο railway.gov.gr, μπείτε και από το κινητό σας. Το σύστημα αυτό σήμερα, που είναι ένα σύστημα που με ακρίβεια εντοπίζει τα τρένα, σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο, ακόμα και σε σύραγγες, ακόμα και σε περιοχές με περιορισμένο σήμα, είναι ένα επιπρόσθετο, μια επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και πάμε τώρα και στα... το ζήτημα της τηλεδιοίκησης, τηλεμέτρησης, σχηματοδότησης. Σήμερα, τι λειτουργεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο, για να το κάνουμε απλό. Έχουμε τα συστήματα σχηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία είναι εγκατεστημένα, λειτουργούν στο 80% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η εξαίρεση είναι στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, όπου εκεί είναι οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.
2: Ναι, κυρία Σδούκου, πόσο καιρό όμως. Δηλαδή, ο Ντάνιελ ήταν πριν από τόσο καιρό.
3: Κυρία Γκάτσου, οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται εντός Αυγούστου του 2026.
1: Το έργο αυτό. Χθες είπε ο κύριος Παλιός δεν είναι λειτουργικά και δεν λειτουργούν και ξαφνικά ενώ έχουμε 24 Ιουλίου, 31 Αυγούστου θα είναι έτοιμο.
3: Να πω κάτι όμως, το είπατε και εσείς. Είχατε τον κύριο Γενιδούνια.
1: Τον είχατε.
3: Ωραία. Όσο να είναι, Νέα Δημοκρατία δεν τον λες κιόλας. Τι είπε.
1: Αυτό.
2: Ναι, αλλά αυτό τι έχει να κάνει.
1: Ναι,
2: δηλαδή, επειδή είναι συνδικαλιστής και δεν είναι Νέα Δημοκρατία,
3: όχι,
2: πάει να πει ότι.
3: Εγώ ξέρετε τι σας λέω. Σας λέω ότι αυτό το έργο υπεγράφει τον Απρίλιο του 2025 από τον κύριο Κυρανάκη. Δεν έχει δοθεί έκτοτε απολύτως καμία παράταση. Θα έλεγα να μας κρίνετε και να μας αξιολογήσετε σε αυτά που λέμε, εάν αυτό δεν ολοκληρωθεί μετά το τέλος Αυγούστου.
1: Εγώ θα ήθελα να είναι ήδη έτοιμο και σας το είπα, κυρία Σδούκου. Είναι 3 χρόνια πάρα πολλά. Από τότε εργάζεται η πολιτεία για να ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση, αυτό το γεφύρι της Άρτας. Και το γεγονός ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη, αυτό μου έλεγαν το πρωί, με το ETCS και πρέπει να φτάσουμε τέλος Αυγούστου για να κλειδώσει και να λειτουργήσει. Εμένα δεν με καλύπτει, όπως δεν με καλύπτει και η ανακοίνωση του κύριου Παλιού, που λέει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, οι άλλες γραμμές δεν θα είναι ασφαλείς, θα είναι μόνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό λέει η ανακοίνωση. Γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρεις δεν θα είναι, θα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3: Δεν υπάρχει καμία αθέτηση δέσμευσης της ελληνικής ηγεσίας και της κυβέρνησης.
1: Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Θέλουν να είναι ασφαλή τα τρένα. Αρχή τέλος.
3: Είναι πολύ ξεκάθαρα. Ανατρέξτε λίγο στο τι έχει δεσμευτεί και ο κύριος Κυρανάκης πριν και το επανέλαβε και ο κύριος Κότσιρας χθες. Είπε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου ολοκληρώνονται όλα τα έργα στον άξονα Αθήνα.
1: Θα είμαστε εδώ να το δούμε και να το πιστοποιήσουμε.
3: Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS. χωρίς καμία παράταση.
1: Θα είμαστε εδώ να το πιστοποιήσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, την κρίσιμη περίοδο της τραγωδίας των Τεμπών. Έχουμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του. Πολύ σκληρή πρόταση, τη διάβασα λίγα πριν στη Λουκία, 108 σελίδες, για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, για παράβαση καθήκοντος, με ένα σκεπτικό το οποίο περιγράφει μια οργάνωση για αλλίωση του χώρου της τραγωδίας και μάλιστα με αναφορά που το συνδέει με ενδεχόμενη παρεμπόδιση της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχουν μιλήσει για ξυλολιάδα, για θεωρίες που κατέρευσαν. Τώρα που ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται, γιατί, και μάλιστα αναφέρεται ότι υπήρξε τηλεφώνημα του κυρίου Μπρατάκου από το Μέγαρο Μαξίμου για οδηγίες στον κύριο Τριαντόπουλο, τώρα λοιπόν που υπάρχει πρόταση και παραπομπή Τριαντόπουλου, η ξυλολιάδα τι γίνεται? Μήπως ισχύει? Και εμένα μου λείπει και ένα γιατί. Γιατί να κουκουλώσει κάποιος το χώρο της τραγωδίας? Τι είχε να κρύψει?
3: Μα είναι δυνατόν, κύριε Στραβελάκη, να συζητάμε για δόλο, πρόθεση, για κουκούλωμα σε μια τέτοια τραγωδία?
1: Αυτό ζητεί η εισαγγελική πρόταση, την διερευνητική, δηλαδή, από το δικαστικό συμβούλιο. Δεν το συζητώ εγώ. Δεν είναι δικό μου αυτό, του εισαγγελέα.
3: Έλεος, θέλω να είμαι και πάλι πάρα πολύ προσεκτική. Εδώ έχουμε μια πρόταση του εισαγγελέα, σωστά?
1: Σωστά.
3: Είναι μια πρόταση προς το αρμόδιο δικαστικό όργανο.
1: Το Σεπτέμβριο θα
3: το αρμόδιο δικαστικό όργανο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την παραπομπή. Να δούμε τι θα συμβεί λοιπόν πρώτα και μετά να μιλήσουμε, κύριε Σταβελάκη. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι κάθε φορά η θέση της κυβέρνησης, δεν την ακούτε πρώτη φορά, είναι ότι εμείς πάντα σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, τον τρόπο που λειτουργεί, το τι τελικά θα αποφασίσει.
2: Ναι, από την άλλη όμως βγαίνουν και πολιτικά συμπεράσματα, κυρία Σδούκου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη. Σαφώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αλλά από εδώ θα μπορούσε κάποιος να εξάγει και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με την έρευνα του αντιεισαγγελέα, πρώτον, είχε παρέβει το καθήκον του και ενδεχομένως.
3: Έχει το τεκμήριο αθωότητας, ο
2: φυσικά. Φυσικά και το έχει, και γι' αυτό σας ζητάω το πολιτικό συμπέρασμα.
3: Ναι, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή, στην οποία υπάρχει μια, κατά την οποία στιγμή υπάρχει μια πρόταση του εισαγγελέα και δεν έχουμε φτάσει ούτε στο βήμα 2 ούτε στο βήμα 3. Γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουμε πάντα στον πειρασμό να σχολιάζουμε και να μην αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της?
2: Γιατί εξάγονται και πολιτικά συμπεράσματα? Γιατί εδώ και τόσο καιρό και ο κύριος Φλωρίδης μίλαγε για ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και γιατί οι συγγενείς και όλοι έλεγαν ότι ξεκινάει μία δίκη για τα Τέμπη με ελλειπή στοιχεία, διότι αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος.
3: Κυρία Αγκάτσου, η ξυλολιάδα είναι το δίθεν φορτίο, να θυμίσουμε. Δεν είναι ο χώρος.
2: Εγώ δεν αναφέρομαι στην ξυλολιάδα, αναφέρομαι στο χώρο, διότι η πρόταση του αντιεισαγγελέα κάνει ξεκάθαρα λόγο για παράνομη αλλίωση του χώρου. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στην ξυλολιάδα.
3: Και εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι σήμερα που το σχολιάζουμε αυτό, έχουμε στα χέρια μας, όχι στα χέρια μας, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα. Και να αφήσουμε, θα έλεγα, το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο θα είναι και το μόνο αρμόδιο το οποίο μπορεί να αποφασίσει για αυτή την παραπομπή.
1: Πάντως, απάντηση στο ερώτημα αν αυτό αποτελείται για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ιστορία της πυρόσφαιρας και της πιθανής μεταφοράς παράνομου φορτίου, δεν μου δώσετε, κύριε Σδούκου. Διότι όταν ανοίγει.
2: Όχι αφορά τον μπάζωμα του χώρου.
1: Ανοίγει, έχουμε πολλά μπρος πίσω και το ξέρετε στο θέμα αυτό. Και φταίει και η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί. Με τον κύριο Άκου, θυμάστε, τον Βέλγο.
3: Είναι μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση, υπόθεση της τραγωδίας.
1: Υπάρχουν 5 λεπτά νεκροί, τέλεια.
3: Θέλω να σταθώ με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που ακόμη θρηνούν, που δεν έχουν ξεχάσει, όλοι μας, κανένας μας δεν μπορεί να ξεχάσει. Δεν θέλω να μπω στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή σε μια συζήτηση για ξυλόλια, μπαζώματα και οτιδήποτε άλλο. Θέλω να αφήσω την δικαιοσύνη, ό,τι λέγαμε δηλαδή και από την πρώτη στιγμή, να αποφασίσει από μόνη της αυτό που ισχύει. Δεν είναι αλακάρτ κάθε φορά η δικαιοσύνη για

Και βλέπω μήνυμα από τον Δημήτρη Μαντά, τον φίλο ακροατή, που λέει για τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν με τα τρένα. Έχετε δίκιο. Για το θέμα της ασφάλειας, επιτρέψτε μου, όχι. Η ασφάλεια δεν είναι σαν την έγκυο. Είναι ή είναι ή δεν είναι. Η ασφάλεια είναι σχετική και κλιμακωτή. Δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ απόλυτη ασφάλεια. Αλλιώς, άλλωστε, δεν θα υπήρχαν ατυχήματα. Τα αυτοκίνητα, τρένα, πλοία του σήμερα είναι πιο ασφαλή από αυτά του 2015 και πολύ πιο ασφαλή από αυτά του 1995. Επίσης, αυτά που θα έρθουν το 2030 θα είναι πιο ασφαλή από τα σημερινά. Δεν επιβάλλεται, λέει, να καταργούμε τα παλιά οχήματα. Απλώς ενίοτε σε πολύ παλιά πράγματα επιβάλλονται συμπληρώσεις, βελτιώσεις και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος, είναι ειδικός και μάλιστα και είναι και πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σας. Εγώ όμως διαφωνώ. Δεν είμαι ειδικός, διαφωνώ με την κοινή λογική. Λέω ότι αν μπαίνω σε κάτι, είτε είναι τρένο, είτε αεροπλάνο, είτε πλοίο, θέλω να είναι ασφαλές. Περίπου ασφαλές δεν υπάρχει. Ένα σχετικά 80% ασφαλές. Εγώ δεν εννοώ ασφαλές υπό την έννοια αν συμβεί κάτι απρόοπτο και πέσει, ενώ με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλονται, μην παρεξηγηθώ. Όταν λοιπόν έχουν πει όλοι οι ειδικοί ότι απαιτείται να υπάρχει τηλεδιοίκηση, να υπάρχει το ETCS και όλα τα υπόλοιπα, αυτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Το ότι υπάρχουν σε ένα κομμάτι της γραμμής, σε ένα άλλο θα μπουν, σε ένα άλλο θα μπουν μετά, σε ένα θα δούμε, σε ένα ήταν ο Ντάνιελ ή το επισκευάζουμε, με δεν βολεί τίποτα. Επειδή το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, ότι θα είναι κι άλλο ασφαλής κι άλλο ασφαλής, εγώ θα ήθελα να είναι τελείως ασφαλής πριν μπουν οι άνθρωποι στα τρένα. Κυκλοφορήσουν. Διαφορετικά, να μην μπαίνουν, να περιμένουμε να γίνουν τελείως ασφαλή. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, Κατερίνα μου, και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Που να το ξαναπώ, βλέπω πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με το Πασόκ και θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 9.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό

0: χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Πρίσμα 92.
5: Στους 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 33 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8, μισή ώρα ακόμα. Και πρέπει να πω ότι η Λουκία έχει μια υποχρέωση, θα είναι μαζί μας ξανά τη Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί και την άλλη εβδομάδα, μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Και στις 8 είναι η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με πρόσκληση του Προέδρου του Κωνσταντίνου Τασούλα. Πρέπει να πω ότι θα γίνει στο εσωτερικό. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα λόγω της πρόβλεψης για κακοκαιρία. Πάντως, εγώ βλέπω ένα γαλάζιο ουρανό. Μήπως άδικα τη μεταφέρουν στο εσωτερικό και χάνονται οι υπέροχοι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει το πρωτόκολλο. Αποφάσισαν να πάει στο εσωτερικό. Θέλω όμως άλλο να πω. Σήμερα είναι μια γιορτή που θα πρέπει να ενώνει και θα πρέπει να είναι όλοι εκεί. Βλέπω λοιπόν ότι δεν θα είναι όλοι εκεί. Βλέπω ότι για κάποιους λόγους ο καθένας δεν θα είναι εκεί και θα είναι μόνο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας. Ακούστε τώρα. Δεν θα προσέλθουν. Η κυρία Ρένα Δούρου, και μάλιστα έχει ένα brand affair με τον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα αυτό στην Βουλή. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου. Ο κύριος Νατσιός δεν θα πάει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα πάει. Ο κύριος Βελόπουλος δεν θα πάει, τον εκπροσωπήσει ο κύριος Βιλιάρδος. Ο κύριος Σαμαράς, έχω την αίσθηση, δεν το ξέρω, δεν είχε επικοινωνήσει με την Προεδρία ότι δεν θα πάει. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι δεν θα πάει, θα μου έκανε αίσθηση αν πάει. Άρα, εγώ θα ήθελα να πάνε όλοι και να είναι μια γιορτή που ενώνει. Γιατί η σημερινή μέρα είναι για να ενώνει και όχι για να χωρίζει. Να ρωτήσουμε τον κύριο Τεπονέρα. Ο κύριος Διονύσης Τεπονέρας, κορυφαίος τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, κύριε Τεπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν είμαι καλά ενημερωμένος, αν θα πάει ο κύριος Τσίπρας ή όχι. Έλεγα πάντως ότι η σημερινή γιορτή είναι για να ενώνει. Και θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκεί δεν θα πάνε. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Είναι μια εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτή η εκδήλωση έχει μετατραπεί από μια εκδήλωση που θα έπρεπε να αναφέρεται ακριβώς τα διδάγματα όλης αυτής της πορείας της ελληνικής δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Δυστυχώς η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον είναι περίπου ένα γκαλά, το οποίο προς τα έξω η εικόνα η οποία εκπέμπεται πολλές φορές δεν είναι μια εικόνα πολιτική με την στενή έννοια του όρου, αλλά μια περισσότερο εικόνα lifestyle, η οποία πραγματικά εγώ δεν ξέρω πια αν έχει κάτι να προσφέρει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα.
0: Άρα σωστά καταλαβαίνω ότι δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
1: Εξόσον είμαι σε θέση να γνωρίζω, ναι.
0: Αυτό γνωρίζω και εγώ. Μάλιστα, τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έλεγα νωρίτερα ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είχε επιλέξει ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, κάποιοι έλεγαν ότι αυτό βολεύει εκείνους. Έλεγαν, διότι μιλάει για το 2015 και λέει: να ορίστε, θυμηθείτε τι έγινε το 2015. Εμείς το 2030 θα είμαστε αλλιώς. Θέλετε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, κλειστές τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Και όχι να μιλάει για την σημερινή πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει αλλάξει. Και βλέπω ξανά τον κύριο Μητσοτάκη να επιτίθεται με οξύτητα στον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα φτάσουμε να μιλάει για εκτροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και θέλω να σας ρωτήσω και τα δικά σας στελέχη να είναι πολύ πιο ήπια στις συζητήσεις από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Είναι η αίσθησή μου ή έτσι είναι?
1: Νομίζω ότι είμαστε ακόμα μόλις 45 ημερών, το οποίο βρίσκεται σε μια οργανωτική διάταξη. Προφανώς και είμαστε συνεπείς και στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα.
0: Εννοώ ότι έχετε γίνει λιγότερο επαναστατική στην εικόνα σας από το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω ομά, κύριε Τεμπονέρα, για να το σχολιάσετε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος εκφοράς του λόγου δεν έχει τόσο σημασία, όσο περισσότερο έχει η ουσία των πολιτικών επιχειρημάτων. Και σε αυτό νομίζω ότι είμαστε απολύτως συνεπείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, δεν μας αφήνει και περιθώρια, θα έλεγα, να μην είμαστε με τα καθημερινά πεπραγμένα και με τα σκάνδαλα και τη διαφορά τα οποία βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο με τα καθημερινά προβλήματα, παράδειγμα εκείνο της ακρίβειας, το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο οποίο αποτυγχάνει συνεχώς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε.
0: Εσύ πάντως για εκτροπή που μίλησε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχετε μιλήσει. Για εκτροπή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα σε τις τελευταίες 30 μέρες από πλευράς ζητημάτων, διότι εκεί αναφέρεται προηγουμένως ο κ. Ανδρουλάκης, στα ζητήματα των θεσμών και του κράτους δικαίου, έχουμε δει περίπου 8-9 καταδίκες, έχω μετρήσει ή εμπλεκόμενες υποθέσεις στελεχών, υπουργών ή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου πριν από ένα μήνα για τη διαρροή των emails. Ακολούθησαν βεβαίως οι 4 βουλευτές για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, οι οποίοι ελέγχονται και διώκονται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είχαμε την καταδίκη του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μελά, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, στον οποίο εγκρεμεί ένταλμα σύλληψης για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Είχαμε τώρα την επανεμφάνιση του Tal Dilian για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση ουσιαστικά και απειλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις με το έγκλημα των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για συγκάλυψη ουσιαστικά.
0: Θα σας ρωτήσω ειδικότερα γι' αυτό σε λίγο.
1: Του ακριβώς του δυστυχήματος. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ μιλάει η κυβέρνηση με τα έργα της. Προφανώς όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Σαν νομίζω ότι έχουν συμπέσει όλα αυτά μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς κάτι συμβαίνει και δεν πάει καλά. Και προφανώς τα κυβερνητικά στελέχη καθημερινά δίνουν αφορμές για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και βεβαίως φαίνεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τελικά είναι εμπλεκόμενος. Διότι, αν πάρουμε για παράδειγμα την τελευταία εξέλιξη με την περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, φαίνεται τα δημοσιεύματα να λένε ότι.
0: Λέτε ότι υπήρξε η οδηγία από τον κύριο Μπρατάκο, από τον Μέγαρο Μαξίμου στον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Ο Πρωθυπουργός, σαν απεσταλμένος του Πρωθυπουργού, πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος στον τόπο του δυστυχήματος, οπότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, να μας πει τι οδηγίες έδωσε, διότι εδώ δεν μιλάμε, ξέρετε, για μια αστοχία. Δεν έπεσε λίγο παραπάνω μπετόν ή λίγο περισσότερο χώμα. Εδώ έστω και μπαζώθηκε ένας χώρος και, όπως λέει και ο ίδιος ο εισαγγελέας στο πόρισμά του και στην έκθεση της παραπομπής, σε κάθε περίπτωση, έρχεται και λέει ότι αυτό οδήγησε στο να μην μπορούμε να μάθουμε τελικά από τι προήλθαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το δυστύχημα και να πέσει φως στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι μια μικρή, θέλω να πω, αστοχία ενός μηχανικού.
0: Επειδή
1: εδώ
0: το διάβασε, κύριε Ντεμπονέρα, την έκθεση του εισαγγελέα, προτείνει παραπομπή Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο, και αφού μιλάει για παράβαση καθήκοντος για μια οργανωμένη στην πραγματικότητα επιχείρηση αλλίωσης του χώρου και κάνει και αναφορά στη φωτιά που ξέσπασε και στη διερεύνηση των αιτίων, θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, γιατί αν ήταν εδώ εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα σας ρωτούσε, αν προσχωρείτε στη θεωρία της ξυλολιάδας, δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία που είχε ατονίσει και η οποία λέει η κυβέρνηση ότι αυτή έχει καταπέσει πανηγυρικά. Άλλο το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου, λέει και ο Μαρινάκης, και άλλο αυτή η θεωρία η οποία κατέπεσε από συνωμοσιολόγους οι οποίοι έλεγαν ότι μετέφερε παράνομο φορτίο, ότι το κρύβει η κυβέρνηση, ότι έλειπαν βαγόνια. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Είμαι σαφής. Λέμε ότι αυτή ακριβώς η απίθανη μεταχείριση του χώρου του δυστυχήματος, κάτι επαναλαμβάνω το οποίο δεν συνηθίζεται πουθενά. Όταν υπάρχει μια πτώση ενός αεροσκάφου,
0: δεν πειράζει τίποτα.
1: Ένα αεροσκάφο δυστύχημα, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, το έχουμε δει όλοι μας.
0: Εξάλλου υπήρχε εισαγγελική οδηγία, ο χώρος να μην αλλοιωθεί. Είναι προφανές. Όχι, δεν υπάρχει
1: καμία απολύτως παρέμβαση. Και φεύγει λοιπόν από ό,τι φαίνεται μια οδηγία από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα δούμε τι και πώς θα τα βρει αυτά.
0: Ας λέτε ότι ήταν κεντρική οδηγία, ότι δεν το έκανε ο κ. Τριαντόπουλος.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή να αυτενέργησε κάποιος άνθρωπος ο οποίος πήγε εκεί? Μα αυτό πρέπει να με απαντηθεί από τον κύριο Τριαντόπουλο και θα το δει βεβαίως και το ειδικό δικαστήριο αυτό, εφόσον φτάσει η υπόθεση εκεί. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι και γνώστης, θέλω να πω, δεν είναι τεχνικός όσον αφορά τα δυστυχήματα για να μπορεί να πάρει τέτοιες
0: προσπάθειες. Και τι να έχουν να κρύψουν και να κάνουν τόσο γνωμένα. Τι να κρύψουν δηλαδή?
1: Το ζήτημα ποιο είναι, και επειδή μας ακούνε και οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Σωστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και χρειάζεται σεβασμός, είναι ότι εδώ έχουν μείνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, κυρίως από πλευράς των συγγενών, αλλά τα ίδια ερωτήματα έχει και όλη η ελληνική κοινωνία, τα οποία εμπόδισαν προκειμένου να θέσει φως στην υπόθεση αυτή και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό, ξέρετε, είναι μια ανοιχτή πηγή. Και όσο συνεχίζεται, κάθε ενέργεια που οδηγεί στο αποτέλεσμα αυτό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τύχει τιμωρία. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει όλα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν προσχωρώ σε καμία απολύτως άποψη. Λέω όμως ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο τουλάχιστον από πλευράς πρόσφατης χρονικής εμπειρίας είναι πρωτοφανές.
0: Θέλω τώρα να σχολιάσετε και την εξέλιξη, τη χθεσινή, έχουμε σήμερα συνέχεια, την παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων του κ. Παλιού ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής, ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη. Σήμερα επανήλθε ο κ. Παλιός λέγοντας ότι θα έχει κουμπώσει με την τηλεδίκηση στο τέλος Αυγούστου.
1: Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Κυρανάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί, οι οποίοι διαβεβαιώναν ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Από τις τεχνικές πληροφορίες που έχουμε και διαθέτουμε, ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αποσπασματικά. Θα πρέπει δηλαδή να λειτουργεί κατά ενιαίο τρόπο, άρα ή έχουμε ή δεν έχουμε. Οπότε τα βίντεο είναι στη διάθεση όλων. Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες έδιναν οι υπουργοί, οι αρμόδιοι και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στο σιδηροδρόμο, είναι τουλάχιστον ψευδές. Άρα καλό θα είναι να καλέσετε τους αρμόδιους υπουργούς και να μας εξηγήσουν ποιος λέει αλήθεια. Ο διευθύνων σύμβουλος με τα γνωστά που ακούσαμε και είδαμε στη Βουλή ή εν πάση περιπτώσει αυτά που μας λέγανε μήνες, επαναλαμβάνω, πριν. Ακούσαμε όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι το σύστημα, μένει να το δούμε βεβαίως αυτό, θα λειτουργήσει σε πλήρη διάταξη για να μπορεί να λειτουργεί, διότι πρακτικά θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό. Δεν έχουμε ETCS αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε αυτόματο σύστημα παίρνηση δηλαδή, στα τέλη του Αυγούστου.
0: Τώρα, θέλω να πάω και στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς προέρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε, πήγατε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εσείς πήγατε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά στελέχη, βουλευτές που είναι στην αναμονή. Έχουν ή παραιτηθεί, ή ανεξαρτητοποιηθεί, ή επιστρέψει στην έδρα. Και ουσιαστικά είναι σαν να περιμένουν ένα σήμα από τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς για να προσχωρήσουν στις τάξεις σας. Και θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτά τα στελέχη. Ξέρετε, είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να πρόσφατα, προχθές, ανεξαρτητοποιήθηκε ο μέχρι πριν από 13 μέρες επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το θυμάμαι ξανά, ο κύριος Φάμελος, λέγοντας ότι το πράγμα έχει φτάσει σε αδιέξοδο, για να το απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ήσουν το αδιέξοδο που ήθελε να μας πάσει σε ένα κόμμα που δεν μας ήθελε, τον κύριο Τσίπρα. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Προφανώς και δεν πρόκειται να επισέλθω σε διεργασίες οι οποίες τελείται σε ένα διαφορετικό κόμμα. Αυτό που θα πω όμως
0: είναι ότι θέλουν να έρθουν.
1: Την ίδια μέρα που ανακοίνωσε τη διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας, είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπε ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να συγκροτηθεί μέσα στη Βουλή, αλλά μέσα στην κοινωνία, και ακριβώς για να διαφυλάξει αυτή την προοπτική, είπε ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς διότι δεν θέλαμε να δώσουμε ένα σήμα ότι εμείς εμπλεκόμαστε σε κάποιο μεταγραφικό πολιτικό παζάρι, όπως αυτά που δυστυχώς έχουμε δει να συντελούνται, δυστυχώς θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια. Άρα τι είπαμε? Είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους,
0: με το
1: που έχουμε μονάχα απέναντι στο φασισμό. Από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί ο καθένας να συστρατευτεί, όχι ως βουλευτής επαναλαμβάνω, με το δεδομένο πιο ότι δεν υπάρχει για κανέναν εξασφαλισμένη θέση. Και τι θα συμβεί και στην περίπτωση της Ελλάς, αυτό που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο του αριστερού και προοδευτικού χώρου, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, θα υπάρξει σε σύντομο χρόνο κάποια επιτροπή ψηφοδελτίων, η οποία ακριβώς θα δώσει τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα κριτήρια, το σήμα, τη στρατηγική την οποία θέλουμε να επέμψουμε δια των υποψηφίων στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και εκεί βεβαίως θα υπάρξει μια αξιολόγηση όλων των υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σε
0: Να το καταλάβω.
1: Χρόνο.
0: Δηλαδή, οι περίπου 40 ή 35 ή 30 βουλευτές, που είναι οι πρώην βουλευτές, παραιτηθέντες, ανεξαρτητοποιηθέντες, παραδώσαντες στην έδρα τους από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι περιμένουν τώρα. Περιμένουν. Τι έχουν να ακούσουν και πότε? Μια επιτροπή θα συνεδριάσει και θα πει από εσάς τους 20, θέλουμε υποψήφιους τους 15 και 5 δεν σας θέλουμε.
1: Δεν εμπλεκόμαστε, κύριε Σαβελάκη, σε τέτοια σενάρια. Εμείς είμαστε σαφείς. Είπαμε βουλευτές. Δεν θα έχουμε. Άρα προφανώς.
0: Όχι, τι είναι ότι δεν θα είναι υποψήφοι. Δεν θα του βάλετε υποψήφιου μετά στα ψηφοδέλτια.
1: Εν ενεργεία βουλευτές.
0: Όχι, εν ενεργεία. Έχουν παραιτηθεί. Έχουν παραιτηθεί.
1: Μπορούν να προσχωρήσουν στις τάξεις.
0: Σας είπα, παραιτηθέντες.
1: Ακόμα και αν παραιτηθούν κάποιοι και παραδώσουν την έδρα, σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί που δηλώνουν μια διαθεσιμότητα, που θέλουν να στρατευτούν, που συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές όπως εκπέμπονται από την ιδρυτική μας διακήρυξη, θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας Επιτροπής Ψηφοδελτίων.
0: Από αυτούς θα διαλέξετε τους 10 και...
1: τα οποία θα επιλέξουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, όχι μόνο οι βουλευτές. Ξέρετε, ένα σήμα το οποίο θέλαμε να δώσουμε και το κάναμε αυτό και με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και με την Πολιτική Επιτροπή, αλλά και με τους τομεάρχες, είναι ότι χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό μία ανανέωση. Η πολιτική ανανέωση δεν είναι για το φαίνεστε ή για λόγους βιτρίνας. Είναι ακριβώς διότι έχουν συντερεστεί τεκτονικές αλλαγές και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρύτερες αλλαγές. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα καινούργια τα οποία πρέπει να εκπροσωπηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδυάζουν και την επιστημονική γνώση και την κοινωνική εμπειρία και βεβαίως την πολιτική συγκρότηση έχουν. Και οι οποίοι βεβαίως πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πολιτευτούν.
0: Το κατάλαβα αυτό.
1: Το νέο
0: πρακτικά
1: αυτό
0: ρωτώ. Θα συνεδριάσουν αυτές οι επιτροπές κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι και θα πούν από τους 50 υποψήφιους ή 100 ή 200 ή 1000 που ανάμεσά τους είναι και πρώην βουλευτές τους.
1: Δεν θα κατηγοριοποίηση. Ναι, δεν θα δούμε μονομένα
0: άλλο
1: μόνο
0: λέω.
1: Είναι βουλευτές.
0: Άρα από αυτούς τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα, κάποιοι δεν θα μπουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι επιλέξει η Επιτροπή.
1: Αυτό θα το αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα μπουν όλοι, μερικοί, κανένας αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι όταν έρθει η ώρα θα επιλεγούν, αυτό που λέτε.
1: Θα υπάρξει επιτροπή μεταξύ, επαναλαμβάνω, όλων των ανθρώπων που δηλώνουν μια πολιτική διαθεσιμότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σήμα το οποίο εκπέμπεται είναι λανθασμένο. Δηλαδή, εμείς δεν βάζουμε κάποιους ούτε στην αίθουσα αναμονής.
0: Αυτό εκπέμπεται. Ότι είναι στην εξώπορτα και περιμένουν το σήμα για να έρθει.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Το ίδιο το εκπέμπουν, όχι εγώ.
1: Κακώς εκλαμβάνεται κατά τέτοιο τρόπο. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μπορεί να συστρατευτεί, να δώσει τη μάχη. Στην αριστερά χρειαζόμαστε περισσότερους στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, όταν έρθει η ώρα της επιλογής των υποψηφίων, εκεί τα όργανά μας θα αποφασίσουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα το ρωτήσω.
1: Μην μένουμε,
0: θα το ρωτήσω ομά για να κλείσω το θέμα.
1: Ναι. Υποτιμά και το χώρο το δικό μας, δηλαδή, ακριβώς, να δίνετε μια τέτοια εντύπωση προς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είτε ότι εμείς ξαναλέω. Είμαστε κάποιοι ανάδελφοι, επαναλαμβάνω, είμαστε σαφείς.
0: Ξαναλέω.
1: Δεν θα έχουμε βουλευτές. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Κύριε Τεμπονέρα,
1: όσοι θέλουν μπορούν να
0: την εντύπωση δεν την δίνω εγώ. Την περιγράφουν οι ίδιοι φεύγοντας με τις δηλώσεις τους. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Άλλο το ότι λέτε τώρα καταλαβαίνω. Με προσοχή μιλάτε. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ένας πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αναμονή και μία επιτροπή θα επιλέξει τον αρχαιό κ. Φάμελο. Θα βρει στα δελτία. Δεν θα επιλέξει ο κ. Τσίπρας.
1: Αυτό που κάνετε αδικεί και δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή, γιατί αδικεί προσωπικότητες, αδικεί διαδρομές.
0: Εκείνοι το επέλεξαν
1: να έρθουν. Με τους οποίους συμπορευτήκαμε και
0: έτσι
1: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν και την ιστορική παράδοση, ταυτότητα και διαδρομή τους. Άρα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το ερώτημα αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι...
0: Έχω εμπορία, αλλά ο κύριος Φάμελος κάποια στιγμή θα έρθει σε εσάς.
1: Είναι προσβλητικός για ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει και στην αριστερά και έχουν την πολιτική τους διαδρομή.
0: Ο κύριος Φάμελος κατηγορήθηκε ότι ήθελε να πάει ολόκληρο κόμμα σε ένα άλλο κόμμα που δεν τον ήθελε. Αυτό το λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το λέω. Εκείνοι το λένε.
1: Κύριε Σταβελάκη,
0: αυτό και
1: να καλέσετε τον κύριο Φάμελο και να σας δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.
0: Εγώ λέω ότι θα το κάνετε, θα το δεχτείτε τον κύριο Φάμελο.
1: Θα σχολιάσω και παραλαμβάνω, δεν πρόκειται να πω σε μια συζήτηση που ακυρώνει ανθρώπους και προσωπικότητες κατά τρόπο κατά την άποψή μου προσβλητικό. Νομίζω είμαι σαφής.
0: Αλλά να ξαναπώ ότι το ένασμα το δίνουν οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους και όχι εσείς. Εσείς είστε αμέτωχοι σε αυτό. Εσείς επαναλαμβάνετε καθαρά και δημόσια αυτή τη θέση. Δεν αφορά εσάς, αφορά εκείνους.
1: Νομίζω ότι οι απαντήσεις οι οποίες σας έδωσαν τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα.
0: Ναι, δεν αφορά εσάς, αφορά εκείνους. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμπονέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατά διαφημίσεις. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Τώρα, αυτό που σχολιάζαμε σε μια άβολη ζήτηση με τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι πάρα πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, από τα κορυφαία στελέχη της Ελλάς, πραγματικά είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια πολιτικά χρονικά. Δηλαδή, ένα κόμμα να πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, ο αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας, είχε πει: δεν μπορώ, ασφιχτιώ, φεύγω. Ουσιαστικά τους είχε φτύσει, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και στο βιβλίο είχε περιγράψει μια διαδρομή ότι εγώ είμαι κάτι καινούριο και οι υπόλοιποι αντίο. Και να θέλει το κόμμα να πάει στο άλλο κόμμα ο κύριος Φάμελος. Γι' αυτό έφυγε. Εγώ επέμενα τόσο καιρό. Μα μου έλεγαν: μα ήταν προφανές αυτό ότι είναι αδιέξοδο. Όταν θέλει ο κύριος Φάμελος να πάει ένα κόμμα σε ένα άλλο κόμμα, που το άλλο κόμμα ο αρχηγός του, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε: εγώ θέλω αυτό που λέει ο κύριος Δεμπονέρας. 1, 2, 3, 4. Άρα δεν έλεγε ναι. Γι' αυτό και ο κύριος Φάμελος υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Γι' αυτό και τώρα έχουμε τα νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά η συζήτηση, τι θα γίνουν όλοι αυτοί που περιμένουν, η απάντηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, τον κύριο Φάμελο τον κρίνει κάποια στιγμή μια επιτροπή που θα πει: Φάμελος, μέσα. Και Δίκογλου, έξω. Ξανθόπουλος, μέσα. Δεν ξέρω ποιος, τυχαία λέω τώρα ονόματα, δεν θυμάμαι και ποιοι, Παναγιωτόπουλος, έξω. Δεν ξέρω. Είναι πρωτοφανές, είναι άβολο, είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά, και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο δρόμο για τις κάλπες. Λοιπόν, να σας πω, επειδή υπάρχει η εφαρμογή αυτή καταπληκτική για το real.gr, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από αυτή τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και από τον κόσμο, και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, και παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, προσωποποιημένη αρχική σελίδα και πρόγνωση καιρού, θα έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Real.gr, διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android. Λοιπόν, επειδή λείπει η Λουκία, θα σας πάω εγώ εκδρομή. Τώρα καλύτερα, η Λουκία θα το κάνει πιο χαριτωμένα. Εγώ ό,τι μπορώ. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Μπείτε στο real.gr. Βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κερδίστε το τριήμερο στο Πήλιο, κερδίστε κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJET, την κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής Φραχά. Και επειδή είναι Παρασκευή, να σας θυμίσω ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με πάνω από όρα πολύ δημοσιογραφική ύλη, η Real News και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από αύριο το απόγευμα διαθέσιμη στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Δεύτερο βιβλίο από την εξαιρετική συλλογή της Real News. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Κατερίνα Βουτσά. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κατερίνα. Δήμητρα Πανανού, επίσης την ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού μαζί με τη Λουκία Δευτέρα, 3 το μεσημέρι. Γεια σας. Να είστε όλοι και όλες καλά.

Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά.

0: Κουνά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ενεργή ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 90 και 2.

Άσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

κρυμμένα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταία

0: δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ψηλά, παιδιά.

0: τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Δεν χρειαζόταν να είσαι τόσο καλή για να με συγκινείς, για να με προκαλείς. Κι όσα δεν σου λέγα να είναι σημαντικά, γιατί δεν ήξερες τι θες πραγματικά. Κι αν για τους φίλους μου δεν ήσουν κάτι τρομερό, για μένα ήσουν μαγική με τον τρόπο σου αυτό. Λέγοντας δεν ξέρω σ' όλα τα αρσενικά που μυριζόντουσαν τι θες πραγματικά. Και παρόλο που ήσουν αγιαλό για έναν άλλον εραστή, για έναν άλλον να σου κόπηκε η λαλιά. Και παρόλο που είχες κατά νου ένα θηρίο δαμαστή, όριμά μου έπεσες σαν μήλο απ' τη μηλιά.

0: quoi.
1: Tandis que pour tous mes copains jaloux, c'était l'ami, celui de mon cœur.
0: Il n'y avait qu'à pour les sorties, je ne sais quoi.
2: Δεν χρειαζότανε να τα θες όλα μέχρι το πρωί για να σε κατευτώ, για να σε ερωτευτώ. Δεν χρειαζόντουσαν τόσα φώτα σβηστά. Αν είναι έρωτας, έχει μάτια κλειστά.

Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν θα μου μάθει να στείλει ένα μισόγυμνο κορμί που συνεχίζει για χρόνια το ίδιο παιχνίδι στο ίδιο κρεβάτι. Αυτό πραγματικά ούτε που θέλω να το ξέρω. Όταν σε πρωτοείδα σκέφτηκα, είναι όπως τη θέλω. Όταν οι φίλοι μου σε βρήκαν συμπαθητική, εγώ από μέσα μου είπα.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα

0: της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με

0: καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός